Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Χωρικά συστήματα Patriot. Για πρόοδος της συνομιλίας μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters, τονίζοντας ότι μία συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μία συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο ναζοπυρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένει τη έκδοσή του στη χώρα μας. Ο συλληφθής είχε συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενός 47χρονου στην Κατερίνη. Συμμετείχε επίσης σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν εχθές Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Όπως ανακοινώθηκε, στη συμφωνία ορίζεται ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει καμία χώρα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Απευθύνει σύσταση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε με 2-0 σετ από την Κόκο Γκοφ στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Τορόντο, μένοντας εκτός διοργάνωσης. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η εθνική ομάδα μπάσκετ των νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμ πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στο 8ο πρωινό του Αυγούστου, στο πρωινό του Σαββάτου, είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά, από τις 6 θα πούμε σήμερα, ως και τις 9. Θα πάμε παρέα, 3 ώρες κοντά σας, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα μας, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας, στο κέντρο, στην Αθήνα και στον Πειραιά όπου και στον Εφανέρο που βρισκόμαστε, και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία εσείς μας στέλνετε και όλα αυτά με τα οποία εσείς μας καλημερίζετε από τον τόπο στον οποίο είτε κατοικείτε, είτε παραθερίζετε, είτε είστε εκτός Ελλάδος, στο εξωτερικό και συνδέεστε εδώ με τον Skype. Σας αλλάξαμε λίγο τη συνήθεια. 6 σήμερα, αύριο κανονικά στις 5 ο Ισάκ Τερταφλίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο 7 με 9. Σήμερα από τις 6 ως και τις 9 το πρωί. 3 ώρες κοντά σας με όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε ως τα Σάββατα. Ο κ. Σημαίνης αντί για 6.30 θα πάει στις 7.30. Οπότε και περισσότερος κόσμος, ό,τι θέλετε, έχουμε πολλά ερωτήματα να απαντήσει ο κ. Σημαίνης. Αυτό θα έλειπε. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Όλα αυτά για τα οποία συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, τηλεόρασης και του διαδικτύου καθημερινά απασχολούνται και φυσικά φέρουν τα ρεπορτάζ και τα ακούτε, τα διαβάζετε και τα βλέπετε μέσα από την συχνότητα του Sky, μέσα από την τηλεόραση του Sky και βεβαίως μέσα από το site του Sky, μέσα από το διαδίκτυο. Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι μαζί με αυτό το πρωινό, όπως και αύριο Κυριακή. Οπότε έτσι θα κλείσω εγώ την σεζόν, έτσι θα κλείσω αυτή τη χρονιά με τον Παναγιώτη Παπακαλούση, καθώς αύριο θα βγούμε κι εμείς σε άδεια. Οπότε λοιπόν θα τα πούμε και στις 24 του μηνός και πάλι, 23, μια μέρα νωρίτερα, Κυριακή. Έτσι μην χαλάσουμε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης φροντίζει την επιμέλεια και βεβαίως την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια και η Πέρσα Μπόλια, και στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εάν καλέσετε στο 210-48-0-170-174 θα απαντήσει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Περιμένετε και στις πρώτες πρωινές κλήσεις. Αν κάτι συμβαίνει τώρα έξω στους αττικούς και αθηναϊκούς δρόμους, αν κάτι πρέπει να μας πείτε, να το κοινοποιήσουμε και στους υπόλοιπους φίλους ακροατές αυτής της πολύ μεγάλης ραδιοφωνικής παρέας, είναι εδώ να απαντήσει και να καταγράψει το δικό σας μήνυμα. Παράλληλα, θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αν τα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πρωτίστως όμως, παρακαλώ πάρα πολύ, αναχωρήστε πολύ πιο γρήγορα από αυτό το οποίο ίσως περιμένατε για το λιμάνι εδώ του Πειραιά, διότι έχει πραγματικά τον κακό χαμό, πολύ μεγάλη ώρα. Είναι το Σαββατοκύριακο το οποίο θα κορυφωθεί η έξοδος του Αυγούστου, η μεγαλύτερη ίσως έξοδος για τους ανθρώπους και για όλους εσάς οι οποίοι φεύγετε για διακοπές. Οπότε λοιπόν κάνετε τα κουμάντα σας που λέμε, ελάτε πιο νωρίς στον Πειραιά, έχει κίνηση και έχει πολλά πλοία τα οποία τώρα φεύγουν από τις 7 και 4 και μετά για τις Κυκλάδες. Όλα αυτά για την Παροναξία και τις Κυκλάδες γενικότερα, Συρωτινό Μύκονο και την Παροναξία. Αυτά φεύγουν τώρα το πρωί. Οπότε λοιπόν κατά νου ελάτε πιο γρήγορα, κάνετε δείτε το πρόγραμμα και ελάτε πιο νωρίς για να είστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψετε και θα χάσετε κανένα πλοίο. Όπως και να έχει λοιπόν, αυτά με το Σαββατοκύριακο της μεγαλύτερης ίσως εξόδου όπου έχουμε κάθε καλοκαίρι. Από την άλλη φυσικά έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σύγκρουση της Ισπανίας και της Ιταλίας. Αυτή η μεταναστευτική λοιπόν κρίση στη Θέουτα μπορεί επισήμως να τελείωσε. Ωστόσο, η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει, με την Ισπανία και την Ιταλία να ανταλλάσσουν πειρά σε σχέση με τους ελέγχους στα σύνορα. Επίσης, έχουμε το σύμφωνο με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής που διαμορφώνει τα νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπέγραψαν εχθές με κάθε επισημότητα στην Μέκα η ηγεία της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, τριών μουσουλμανικών χωρών και βεβαίως με πολύ ισχυρή επιρροή. Η συμφωνία που προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών προκάλεσε προβληματισμό και αμηχανία και εδώ στην χώρα μας, που έχει επενδύσει στο Ριάντ με σημαντικές κινήσεις όπως η ανάπτυξη πάτριο της Σαουδική Αραβία. Έχουμε λοιπόν τα ζητήματα, βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, παρακολουθούμε και φυσικά θα έχουμε, προφανώς η χώρα έχει τα μάτια της στραμμένα και εκεί. Από την άλλη, έχουμε σε 5 βασικές ζώνες από τις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης ως και τις περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης κατανέμεται ο εθνικός χώρος σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που οριστικοποιήθηκε χθες ενσωματώνοντας αλλαγές οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες μετά και την σχετική διαβούλευση η οποία έγινε. Οι τουριστικές περιοχές κατηγοριοποιούνται με βάση τον αριθμό κλινών, την έκταση αλλά και τον πληθυσμό, ενώ εξειδικευμένες ρυθμίσεις θεσπίζονται για τον νησιωτικό χώρο που χωρίζεται σε τρεις ομάδες με βάση την έκταση. Όλα αυτά βεβαίως είχαμε για τις
θετικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη στον τουρισμό. Οι πέντε ζώνες αλλά και περιορισμοί που υπάρχουν αναλυτικά θα ακούσετε ρεπορτάζ αλλά και θα διαβάσετε τις εφημερίδες, για παράδειγμα στην Καθημερινή που το κάνει πρώτο θέμα, οι πέντε ζώνες και οι περιορισμοί στο ειδικό αυτό χώρο ταξικό.

Εδώ λοιπόν βεβαίως με και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική επικαιρότητα στο κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ. Την Τρίτη θα απολογηθεί, πήρε προθεσμία η γυναίκα η οποία εκδόθηκε από την Μεγάλη Βρετανία εδώ στην χώρα μας. Ήρθε την Πέμπτη τα ξημερώματα, εχθές πήγε στον εισαγγελέα, πήρε παράταση για την υπόθεση της Μαρφίν. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα με την Greek Mafia. Θα ακούσετε αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σχετικές εξελίξεις. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές. Στο αρχείο η υπόθεση δεν ανασύρθηκε από τον Άριο Πάγο. Έχουμε αντιδράσεις. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με, με τα κουνούπια και, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πολύ μεγάλη προσοχή. Εφιστούν οι ειδικοί. Τώρα είναι η κορύφωση. Γενικότερα θα πάμε με ειδήσεις, θα πάμε με ρεπορτάζ, θα πάμε με μουσικές. Πολλές και ωραίες μουσικές που έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Με εφημερίδες, με τον κύριο Σιεμένη. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αλλά και βεβαίως πώς πάει και πώς πήγε μάλλον, έτσι μια που ας πούμε ότι φεύγετε οι διακοπές και έχετε κάνει τις αγορές σας, και ο κόσμος του βιβλίου, πού βρισκόμαστε, τι διαβάζετε φέτος, πώς το διαβάζουμε, αγοράζουμε, είμαστε στα audiobooks, τι συμβαίνει, πώς πάνε οι πωλήσεις. Με έναν από τους πολύ πολύ σημαντικούς ανθρώπους και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκδοτών, τον κύριο Κορίδη από τις εκδόσεις Ιολκό, εκεί στις 8.30, κάτι έτσι διαφορετικό από αυτό το οποίο έτσι εμείς σας ταλανίζουμε και σας γαζώνουμε το κεφάλι με όλα αυτά τα πολιτικά και τα πολύ πολύ βαριάς πολιτικής. Υπάρχουν και τα καθημερινά, υπάρχουν και αυτά τα οποία ο καθένας ζει στην δική του καθημερινότητα, την οποία σε πολλά σημεία είναι κοινή για όλους. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Λιφαντή, και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ, των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την υπενθύμηση που κάνουμε κάθε φορά του Σαν Σήμερα, αλλά και βεβαίως της, που αναλαμβάνω, της πολύ ωραίας μουσικής που έχει επιλέξει και αυτό το πρωινό η Κωνσταντίνα για εσάς και για εμάς. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο αυτό η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ του Κηφισού. Τον κανόνα που θέλει τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές να καθιστούν ελκυστικούς προορισμούς για διακοπές που αναδεικνύουν, επιβεβαιώνει και η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Αμέσως λοιπόν μετά την πρεμιέρα της ταινίας καταγράφεται άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, σε Καλαμάτα, σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Οι ηλικιακές ομάδες των Millennials αλλά και της Gen Z ηγούνται τις διεθνούς αυτής τάσης, όπου ο κινηματογράφος λειτουργεί και ως πρωτογενής καταλήτης ταξιδιωτικών επιλογών. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο ΕΟΤ εδώ αξιοποίησε στο έπακρο και πολύ στοχευμένα αυτή τη διεθνή προβολή της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια, την δική του Οδύσσα, μέσω των γυρισμάτων της ταινίας, διοργανώνοντας και βεβαίως πολλά δημοσιογραφικά ταξίδια και στην Ιθάκη. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους νοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά την μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στο Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα αυτά, τα οποία τέθηκαν από τα ξημερώματα σε ισχύ, θα διαρκέσουν και τις 7 Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί, να πούμε, η προειδοποίηση της Ισπανίας προς την Ιταλία να επαναφέρει τη συνθήκη Σέγγεν που είχε διακόψει, με την Τζόρτζια Μελόνι να αντιδρά έντονα, τονίζοντας ότι η Ρώμη δεν θα υποκύψει σε τελεσίγραφα και ότι θα διατηρήσει τους νοριακούς ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία τουλάχιστον στις 15 Αυγούστου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στην Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθήσα επίθεση drone εναντίον αεροδρομίου στην Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Το περιστατικό συνέβη αργά την Τρίτη, όταν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Λειψίας ανακάλυψαν drone με κριτικά και πυροκροτητή. Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 περιπτήσεις drones πάνω από στερεωτική εγκατάσταση στην Βόρεια Ρινανία Βεστφαλίας. Στη συγκεκριμένη κατάσταση συντηρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot.
για πρόοδο συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, τονίζοντας για μια συμφωνία που αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από τη στιγμή που αν θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροδοδασική έκθεση στην περιοχή Βελεστίνου του Βόλου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική και φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην θέση Αχλάδια Σιτία στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρητής. Πολύψιλος νοκίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη, Χίο Ψερά, Σάμο και Ικαρία. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο Ευάγγελος Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, οι οποίοι ζητούσαν να διεξαχθεί εκ νέου έρευνα για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ανώτατος αγγελικός λειτουργός, ο οποίος αποφάσισε για τον καθένα από τα 4 άτομα ξεχωριστά, έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Σε ό,τι αφορά το ανώτατο αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο ζητούσε την πλήρη διαλέκαση παγίδευσής του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ερευνηθεί τόσο από τον επίτιμο πλέον από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλέα Ζήση, όσο και για τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Για νομικούς τώρα λόγους απορρίφθηκαν και τα άλλα αιτήματα. Κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη του Πασόκ συζητούν, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Καθημερινή, το ενδεχόμενο να ζητήσουν την πραγματοποίηση έκτακτου συνεδρίου, ώστε να επανεξεταστεί το ζήτημα της των μετεκλογικών συνεργασιών, εάν μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το δημοσκοπικό προβάδισμα με την Ελλάς στη μάχη για δεύτερη θέση παραμένει. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 του μηνός έλαβε από την ανακρίτρια 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπρηστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντέλεματος σύλληψης και συνέχεια σε ανακριτικές αρχές. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στις 13 Ιουλίου σε αεροδρόμιο του Γκάτουικ του Λονδίνου, μετά και την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές, έφθασε το βράδυ της 5ης στην Ελλάδα από την Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία των αξιωματικών του ελληνικού FBI. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωναν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia έχει ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία που συλλήφθη στην Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Ο συλληφθής είχε συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ 47χρονος στην Κατερίνη συμμετείχε σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε και στην αρπαγή από τον ξεδαρμό ενός φορνιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης μετά την εξυχνία της υπόθεσης δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε διαφύγει αρχικά στην Κύπρο και συνέχεια είχαν χαθεί τα ίχνη του έως ότου εντοπίστηκε, όπως είπαμε, στην Γερμανία. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μεμονές πλημελουδικείο Σπάρτης ο 55χρονος του Μιστρά, όπου κατηγορείται ότι κρατούσε στην καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για απάτη εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τα 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο ίδιος πάντως φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο 90χρονος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Σημαντική υποχώρηση μείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4 από 4,4 τον Ιούνιο και 5,2 από τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε τήσια βάση έναντι 2,7% που είχαμε τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνηση συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε τήσια βάση. Ανωδικές πάντως πιέσεις επιμένουν επίσης στη στέγαση στις μεταφορές και στις υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, καφετέρειες και εστιατόρια. Τρόφιμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι καθώς και σε μαργαρίνες και φυτικά έλαια.
Οι μισθοί στην Ελλάδα αυξάνονται, όμως δεν αμείβονται όλοι οι εργαζόμενοι καλύτερα. Μέσα από αυτήν την συνδυαστική ανάγνωση εκθέσεων του ΟΣΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γράφει Καθημερινή, προκύπτει ότι οι διαδοχικές και αξιοσημείωτες αναπροσαρμογές του κατώτατου μισθού ήταν βασικό εργαλείο για να αμβληθούν οι συνέπειες ενεργειακής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη. Το γεγονός αυτό διασφάλισε στο μέτρο του δυνατού την προστασία των χαμηλομίσθων. Ωστόσο, δεν ακολουθούσαν τον ίδιο ρυθμό οι μέση μισθοί, δηλαδή οι αποδοχές της μεγάλης μάζας που συγκρατεί τη μισθωτή μεσαία τάξη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Εργάνης, 6 στους 10 εργαζόμενους λαμβάνουν μισθό έως 1.200 ευρώ μεικτά. Στην υπογραφή τριμερού αμυντικού συμφώνου προχώρησαν χθες Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στην Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στη συμφωνία περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ορίζεται δηλαδή ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Το αμυντικό αυτό σύμφωνο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει καμία χώρα, αναφέρει σε ερώτησή του ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού αυτού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ αναδικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, λοιπόν, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα απευθύνει σύσταση προς πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Περισσότερο από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την χώρα, στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αγιαλών και των παραλίων για τη διασφάλιση της ελεύθερης προσβασής των πολιτών. Μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Γιούτα των ΗΠΑ συνετρίβει, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας των δύο πιλότων. Το ελικόπτερο ήταν ένα από τα 7 εναέρια μέσα που επιχειρούσαν στην περιοχή για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από 27 Ιουλίου από Κεραυνό. Πρόσφατες μελέτες λοιπόν επίσης φέρνουν στο φως στοιχεία για τα είδη των ασκήσεων που συμβάλλουν ώστε να κρατηθεί το ανθρώπινο μυαλό, αγαπητέ Παναγιώτη, κοφτερό, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η τύπη της νοητικής προπόνησης με τα μεγαλύτερα ωφέλη, η εξάσκηση στην ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων που βελτιώνει τις δείκτες που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ, αλλά και διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον αυριανό τελικό της Σφυροβουλίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Την πρόκρισή της στο τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 πανηγύρισε και η Ολυμπία Τζούβελη. Η Ελληνίδα άλτρια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,72, τα 1,76 και 1,79 επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Επίσης, η Δανάη Μπακογιάννη συνεχίζει τις εντυπωσιακές επιδόσεις μέσα στο 2026, καθώς σημείωσε το 10ο πανελλήνιο ρεκόρ της χρονιάς, αυτή τη φορά στα 100 μέτρα εμπόδια της κατηγορίας κάτω των 20. Η νεαρή αθλήτρια, λοιπόν, κατέγραψε επίδοση 13,61 στον προγραμματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 20 στο Όρεγκον, βελτιώνοντας το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει στον προγραμματικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στο Βόλο. Η Μπακογιάννη τερμάτισε τέταρτη σειρά της σε μια κούρσα στην οποία μπήκε από την αρχή με στόχο να κυνηγήσει τον καλύτερο δυνατό της χρόνο. Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Famalicão. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την Εστορίλ. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η εθνική ομάδα μπάσκετ των νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην πολύ καλή της εμφάνιση με την Ζέινεπ Ζονμέζ. Η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε με 6-1-6-4 από την Κόφο Γκοφ στον τρίτο γύρο τουρνουά του Τορόντο, μένοντας εκτός διοργάνωσης. 6:27 και νομίζω ότι μπορούμε έτσι να πάρουμε μια ανάσα με την κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3 και αμέσως μετά και τους τίτλους και φυσικά το σαν σήμερα και ό,τι άλλο έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.

0: Καλημέρα Τάκη από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Καλημέρα Σωτήρια τα Μελίσια, καλημέρα Λάζαρε Γιαννούδη, καλό Σαββατοκύριακο. Πέτρο, παρατήρησε 3 ώρες και είμαι σίγουρος ότι θα δεις απίστευτη έτσι αλλαγή. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή δύναμη και σε ένα καλό καλό πρωινό. Αλεχάντρο, με εξοδικαστικό δεν ασχολείται ο κύριος Ειμένης. Θα το κρατήσουμε. Έχουμε άλλους αγαπητούς και εξαίσιους επιστήμονες. Θα το δώσουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα να τα συζητήσουμε. Να το συζητήσουν δηλαδή οι συνάδελφοι που θα μείνουν. Αλλιώς το κρατάμε και φυσικά μπορεί να καλέσει εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο να σου δώσουμε και κάποια τηλέφωνα άλλων ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται. Η Μεράνια είναι εδώ με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων. 6:30 και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης και σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλη και Φυσού. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Στημένη προβοκάτσια χαρακτηρίζει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθεί σε επίθεση ντρόν εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλυμο. Για προληπτικούς λόγους έγινε εκένωση των ενοίκων των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων κατά πολέμηση των κουρουπιών ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

λοιπόν είμαστε. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα Τάνια από την Κυψέλη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλας. Καλό πρωινό. Πού μείναμε, καλό πρωινό στην κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλας. Καλό πρωινό εκεί στο Χαλάνδρι, σε όλα τα κορίτσια. Καλή δύναμη και έτσι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Κάτι τέτοιο διαβάζουμε. Έχουμε την Ηλιάνα η οποία θα μας τα πει βεβαίως στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και αύριο. Οπότε ετοιμαστείτε, θα περάσει. Αύγουστος είναι, έχουμε όμως και το μελτεμάκι. Το κακό είναι ότι δυστυχώς με αυτά έχουμε και τις πυρκαγιές. Ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο το οποίο να αναστατώσει πάλι τους κατοίκους, τους παραθεριστές, τους επισκέπτες, όλα αυτά. Ας ευχηθούμε. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε, διότι όταν βλέπεις και έχεις και 7 και 8 μποφόρ και έχεις και 4 και 5 κατηγορία επικινδυνότητας και όλος πάει και ανάβει κάρβουνα για να ψήσει, μετά λες πραγματικά, το έχω ξαναπεί, στο δικαστήριο λες αθωώνεστε λόγω βλακείας. Γιατί κάτι άλλο δεν μπορείς να πεις, τι άλλο να κάνεις. Και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι κανείς από όλους αυτούς είναι σίγουρο ότι δεν ακούει ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν περιμένει κανένα Sky, κανένα άλλο ραδιόφωνο, κανένα άλλο μέσο ενημέρωση να το πει ότι δεν ανάβουμε φωτιά. Θα την ανάψει, δεν πάει να γίνει το κακό χαμός. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω, γιατί εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Προφανώς και ελπίδα για κάποιον να βάλει μυαλό πέθανε τελευταία. Ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα λοιπόν θα πούμε χρόνια πολλά. Είναι του Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης, νέο μάρτυρος τριανταφύλου από Ζαχοράς. Μύρων Μύρωνας Μύρα Μύρκα, τριαντάφυλλος, τριανταφύλης, φίλης γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρες. Ανατολή του Ηλίου, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 27 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Και το 1303 ο Φάρος Αλεξάνδρης λειτουργεί για τελευταία φορά. Σαν σήμερα γίνει αυτό, ισχυρός σεισμός διαρριγνύει τα τυχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού. 1880 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν την Κωνσταντινούπολη, τον νεομάρτυρα τριαντάφυλλο από την Ζαγορά. Το 1884 τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα Ελλάς τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο Πλουτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. Σε σήμερα το 1952 τον θυμάστε, ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνιση σε κόμικ. Το 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Honeymoon Song, στην εκδοχή των Beatles. Είναι γνωστό αν θυμηθείς το όνειρό μου. 1990 το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμμυράτο. 1898 γεννιέται ο Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Σαν σήμερα επίσης το 1927 γεννιέται ο Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ. Το 1937 γεννιέται σαν σήμερα ο Ντάστιν Χόφμαν, από τους πολύ σημαντικούς Αμερικανούς ηθοποιούς, και το 1981 γεννιέται ο Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας. Σαν σήμερα το 1827 φεύγει από τη ζωή ο George Canning, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, ενώ φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι προς τιμήν του ονομάστηκε η πλατεία Κάνιγκος και φέρει το όνομά του. 2003 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Σαμαράκης, ενώ σαν σήμερα ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου φεύγει από τη ζωή το 2004. Είναι

0: Υποχρέωσή σου να θυμάσαι που και που τη μητρική σου γλώσσα. Πάρ' τον Εθάνο το μαντήλι σου. Το μαντήλι του κοριτσιού με τις ελιές στον κόφο και στην πλάτη. Αλλά οι άντρες θα μετράνε τα λόγια τους όταν μιλάνε για μια κοπέλα. Κι ας είναι και πιο τυποτένια.
1: Έλα εδώ, Παπαστάβρου. Τι θα πει θα σας δείξω εγώ. Με απειλείς.
2: Ναι, ναι, σας απειλώ, σας απειλώ, σας απειλώ.
1: Έλα λοιπόν.
0: Τροπή σας. Τροπή σας να βασανίζετε έτσι ένα κορίτσι.
3: Μπράβο, γεια στο στόμα σου. Γεια στο στόμα σου. Κι εγώ το είπα του κύριου νομοτάρχη, αλλά όμως. Αλλά για στάσου, εσύ τι ενδιαφέρον έχεις για το κορίτσι.
0: Ενδιαφέρον.
3: Ναι.
0: Τι ενδιαφέρον. Αυτό μου έλειπε να έχω και ενδιαφέρον για αυτή τη μαρίδα. Που κοκοβιό με ανεβάζει, χάνω με κατεβάζει.
4: Στάσου, στάσου, μην παραξηγέσαι. Που λέει ο λόγος να πούμε.
2: Το βρεσί.
0: Καληνύχτα, όνειρα γλυκά.
5: Έτσι λοιπόν, είχε Φίνος Φίλμς, θυμάται τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Και κορυφώνεται λοιπόν σήμερα και αύριο, είναι το Σαββατοκύριακο αυτό, η μεγάλη έξοδος των αδιώχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι από αυτήν την ώρα ήδη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας αλλά και του Λαυρίου. Γεμάτα αναχωρούν επίσης, να ξέρετε, και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Για σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 δρομολόγια με τα πλοία και περίπου 4.000 επιβάτες, ενώ αύριο Κυριακή αναμένεται να αναχωρήσουν 23 δρομολόγια με 34 επιβάτες. 4.000 επιβάτες. Σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η ποιότητα σχεδόν αγγίζει το 100%. Έχετε κατά νου. Επίσης, πέραν αυτών των γνωστών έτσι, νησιών, των ταξιδιών που κάνουμε με το πλοίο, έχει αυξηθεί και η ζήτηση και βεβαίως οι κρατήσεις στις περιοχές γύρω από όπου γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια. Και μιλάμε για Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Εκμεταλλευόμενη βεβαίως αυτή την προβολή, έτσι και ο κόσμος να δει εκεί που γίνανε τα γυρίσματα. Ο ΕΟΤ έχει κάνει πολλές δράσεις και δημοσιογραφικά ταξίδια για την προβολή και της Ιθάκης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας τάσης που υπάρχει, ιδίως στους νεότερους, εκεί όπου γίνεται πολλή συζήτηση, πολλή ντόρος γύρω από κάτι, να πηγαίνουν να το επισκέπτονται. Έτσι λοιπόν έχουμε αυξήσεις σε κρατήσεις τόσο στην Καλαμάτα όσο στη Γύρινα, αλλά και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Από εδώ ξεκινάμε με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έχει λάβει η Ρώμη μετά και την μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Συγκεκριμένα λοιπόν θα πραγματοποιούνται έλεγχοι διαβατηρίων, ηθαγένειας και ταξιδιωτικών θεωρήσεων τόσο στους Ιταλούς επιβάτες όσο και για τους επισκέπτες άλλων εθνικότητων που καταφθάνουν μέσω της Ιταλίας. Σύμφωνα τώρα με το πρακτορείο Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Όλο αυτό ήρθε ως αποτέλεσμα της προειδοποίησης της Ισπανίας προς την Ιταλία να επαναφέρει τη συνθήκη Σέγγεν που είχε διακόψει, με την κυρία Τζόρτζια Μελόνι να αντιδρά έντονα, τονίζοντας ότι η Ρώμη δεν θα υποκύψει τελεσίγραφα ή επιβολές από κανέναν και ότι θα διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους αφήξεις από την Ισπανία τουλάχιστον και τις 15 Αυγούστου. Την ίδια ώρα η Ισπανία έχετε κατά νου ότι ενισχύει τις δυνάμεις της με δύο φρεγάτες στην Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμα και νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Μένουμε στο διεθνές πεδίο, διότι για πρόοδο συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για το στενό του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters και τονίζοντας φυσικά ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από την στιγμή που θα ανακοινωθεί, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Πρόσθεσε ότι, όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν. Προθεσμία για να απολογηθεί στην εσωτερική επικαιρότητα την ερχόμενη Τρίτη, 11 του μηνός, έλαβε από την ακρίτρια 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Περισσότερα το Γιώργο Πρωταψάλτη.
6: Συνοδεία αστυνομικών και φορώντας αλεξίδες.

0: Πρόσφερο Γιλέκο, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγείται στο γραφείο της ανακρίτριας. Λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρεται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
1: Η 46χρονη αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, αφού πρώτα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση το πρωί της Τρίτης.
2: Είναι αθώα ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής.
0: Πριν οδηγηθεί στην ανακρίτρια, η 46χρονη είχε μεταφερθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Η κατηγορούμενη αφήχθη στην Ελλάδα από τη Βρετανία αργά το βράδυ της 5ης συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI.
3: Είχαμε μια άψογη συνεργασία από την ώρα που εκδόθηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης με τις Βρετανικές Αρχές και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τα προβλεπόμενα που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Οικονομίας, έφτασε η 46χρονη με πλήρη ασφάλεια, με πλήρη μυστικότητα και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς στη χώρα μας. Πλέον διανυκτέρευσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
0: Η 46χρονη φέρεται να είναι η μία από τις δύο γυναίκες της πενταμελούς ομάδας επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, χωρίς πάντως να υπάρχει πλήρης ταυτοποίηση των βιομετρικών της χαρακτηριστικών. Είχε αναγνωριστεί ως η γυναίκα με την ξανθή πλεξούδα και η εικόνα της αντιστοιχούσε στον αριθμό 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους. Σύμφωνα με δύο καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, η 46χρονη φώναξε στους συνεργούς της τη φράση «κάψτε τους».
4: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι στα χέρια των γερμανικών αρχών βρίσκεται 31 ετών άντρας που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Πρόκειται για πρόσωπο που οι αρχές συνδέουν με ορισμένες από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών εδώ στη χώρα μας. Σε βάρος του έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και πλέον αναμένεται η έκδοσή του και πάλι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
0: Τρεις εκτελέσεις μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τη σύλληψη του 31 ετών καταζητούμενου κακοποιού από τις γερμανικές αρχές στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος. Ο ομογενής από τη Γεωργία που αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία από τις έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών φέρεται να είχε παρουσία στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας αλλά και στη διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλό.
5: Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.
0: Ο Γιάννης Καυτούρος, γνωστός με το προσωνύμιο Θείος Τζο, είχε πέσει νεκρός από πειρά εκτελεστών κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης τον Απρίλιο του 2022.
6: Αυτός δεν έμπαινε εδώ πέρα, σας είπα και πάλι. Ήρθε τώρα κάθε πάσχος εδώ πέρα και το κρετάγανε.
0: Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, πληρωμένοι δολοφόνοι εκτέλεσαν τον αποκαλούμενο Ράμπο έξω από τον γκαράζ του σπιτιού του. Από τα πειρά του Καλάσνικοφ είχε χάσει τη ζωή του και ο γαμπρός του.
7: 30 λεπτά μετά την εκτέλεση των δύο ανδρών στον Κορυδαλό, οι δράστες πυρπόλησαν το όχημα διαφυγής τους στα τούνελ εδώ στη λίμνη Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο. Όπως βλέπετε, η ώρα είναι 9 το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα σίγο καίει.
0: Ο άνδρας από τη Γεωργία εντοπίστηκε στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας και συνελήφθη το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής. Όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμή και ένταλμα σύλληψης που αφορά την εγκληματική ομάδα η οποία συνδέεται με την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στο Νέο Κόσμο.
4: Περισσότερο για την υπόθεση αυτή έδωσε χθες στοιχεία ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, διότι βλέπουμε ότι έχουμε ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia. Είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, που όπως είπαμε συνελήφθη στην Γερμανία. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη.
8: Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα από τα πιστόλια της ομάδας εκτελεστών του ΕΔΙΚ, της Φωνής από το Ντουμπάι. Συνελήφθη στην πόλη Βίερσεν της Γερμανίας, όπως είδαμε, μετά από τα αλλαγή πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τις γερμανικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI. Και μάλιστα αναμένεται και η έκδοσή του τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για τον 39χρονο Ηλία, ομογενή από τη Γεωργία, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους εκτελεστές τεσσάρων συμβολίων θανάτου που είχε υπογράψει ο ΕΔΙΚ σε βάρος αντιπάλων του στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων, μελών βέβαια της Greek Mafia. Μέλη του ίδιου γραφείου εκτελεστών, Χριστίνα, οι οποίοι αναζητούνται, είναι ένας 47χρονος και ένας 36χρονος, οι οποίοι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι ο Έντι και ο 43χρονος Λεωνίδας, ένας εκτελεστής από το Ουσμπεκιστάν, έχουν συλληφθεί στο Ντουμπάι, δυνάμει του ελληνικού διεθνούς εντάλματος σύλληψης, με την πιθανότητα έκδοσής τους να παραμένει αβέβαιη, Χριστίνα.
9: Άρα, Παναγιώτη, για να καταλάβουμε λίγο και τη σημασία αυτής της σύλληψης, τι ρόλο φέρεται να έχει ο 31χρονος μέσα στην ομάδα εκτελεστών του ΕΝΤΙΚ και σε ποιες από τις δολοφονίες της Greek Mafia τον συνδέουν οι αρχές?
8: Ο 31χρονος φέρεται, Χριστίνα, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, να έχει μια ενεργότατη συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ενώ θολάει τα ίχνη του στην δολοφονία του επωνομαζόμενου Ζαμπόν στις 14 Ιανουαρίου του 2024 με 97 σφαίρες Καλάζνικοφ στο Νέο Κόσμο. Ο 31χρονος Ηλίας είχε συμμετοχή σε μια ακόμη απόπειρα αυτοκτονίας ενός 47χρονου στην Κατερίνη, ο οποίος μάλιστα πέθανε 4 μήνες αργότερα από παθολογικά αίτια. Συμμετείχε σε εμπιστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε και στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε μια άλλη βομβιστική επίθεση με στόχο ηγετικό μέλος της αντίπαλης ρωσόφωνης μαφίας, τον Αντών. Ο Ηλίας, μετά την εξεχνία της υπόθεσης, δικάστηκε ερήμην, καθώς και διαφύγει αρχικά στην Κύπρο, ενώ στη συνέχεια είχαν χαθεί στα ίχνη του, έως ότου εντοπιστεί τελικά στην Γερμανία.

Και ακόμα το τελευταίο από τους YouTube, το τραγούδι το οποίο ετοιμάσανε και γυρίστηκε εκεί στο Μεξικό, το Street of Dreams, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε από τα πρωταρχικά μέλη και στελέχη του γκρουπ αυτού, γεννήθηκε ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός The Edge. Στο Essex της Αγγλίας, όταν ήταν νοσέτους, ο γονείς του μετακόμισε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και από πολύ μικρός μελέτησε τόσο το πιάνο όσο και την κιθάρα. Είναι δημοφιλής για την συμμετοχή του στο αυτό το ροκ συγκρότημα των YouTube και είναι μέλος του γκρουπ από την ίδρυσή του και έχει ηχογραφήσει μαζί τους 12 studio album.

0: κύριε Ευαγγελία από τον Ζωγράφο, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Και σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, από την μακρινή μας Αυστραλία, από το Νέο Δελχή, από την Νέα Υόρκη, από την Αλάσκα, από την Κεντρική Ευρώπη εδώ που μας ακούτε, να είστε καλά εσείς, οι ταξιδιώτες μας, οι ναυτικοί μας, στα πέρατα του κόσμου, σε όλες τις θάλασσες, καλή δύναμη, καλή επιστροφή. Με τους YouTube και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας. Ερχόμαστε στο πολιτικό ρεπορτάζ, διότι η Άντζη Κούκη μας ενημερώνει, όπως ενημέρωσε και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο. Έχουμε την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου λέει ξανά όχι στην ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και στην άνοιξη νέας έρευνας. Η Άντζη Κούκη πολλά περισσότερα χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Ο κύριος Μπακέλας, Χριστίνα, εξέτασε ξεχωριστά κάθε ένα από τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Σπίρτζη και τον δικηγόρο, τον κύριο Κεσέ, ώστε να διεξαχθεί νέου έρευνα για την υπόθεση. Κατά την κρίση του εισαγγελέα, λοιπόν, δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ επικαλείται νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος με τη σειρά του έκανε λόγο για μια σκήτα συγκάλυψης. Στην εξέλιξη αυτή αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για μη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης δυνατότητας ώστε να διερευνηθεί ένα σκάνδαλο που έπληξε το κράτος δικαίου, όπως υποστηρίζει. Δρυμία ήταν και η κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου γίνεται λόγος για συγκάλυψη και θεσμική ασυδοσία. Ενώ η Ελλάς με τη σειρά της κατήγγειλε απροκάλυπτη όσμωση κυβέρνησης δικαιοσύνης.
0: Τώρα, μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις, διότι σε δύο μέτωπα συνεχίζεται η αντιπαράθεση τώρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η ενεργοποίηση αυτής της πλατφόρμας MyAgro, καθώς αναζωοπήρωσε την κόντρα για τις αγροτικές ενισχύσεις και η πρόληψη και διαχείριση των πρόσφατων πυρκαγιών, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και έχουν πολιτικό πεδίο δράσης για τους βουλευτές, για τα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Την αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναβίωσε η ενεργοποίηση της πλατφόρμας MyAgro της ΑΑΔΕ για την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026 σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Έναντι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού για μάχη με το βαθύ κράτος, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
3: Η υποκρισία περισσεύει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια? Κάποιοι επιτίδη δεν επιτρέπαν στην πραγματικότητα να φτάνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούντουσαν οι πραγματικοί αγρότες.
4: Μια γενικότερη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να καλύψει μέσα από τη ρηχή επικοινωνία την ασυνέπεια και την ανεπάρκεια που έχει επιδείξει καιρό τώρα απέναντι στους Έλληνες παραγωγούς.
5: Βλέπουμε υποκρισία, εμπεγμό και διαρκείς καθυστερήσεις.
2: Σταθερό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει και η διαχείριση των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Εργαλειοποίηση καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία της χρεώνει ανεπάρκεια.
6: Κάθε τέτοια απειλή φυσικής καταστροφής είναι μια διαρκής μάχη για όλο το καλοκαίρι και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι άλλο από το μηδενισμό και την εργαλειοποίηση κάθε τέτοιας καταστροφής από την αντιπολίτευση.
7: Δεν σβήνονται τον Αύγουστο, γίνονται δυστυχώς το χειμώνα όταν προετοιμάζεσαι. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες πτήσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευση του συνόλου του δυναμικού.
2: Έλλειψη στην πρόληψη καταγγέλουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
8: Εδώ μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες με σημεοφόρο των ευθυνών την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Η πρόληψη δεν γίνεται 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος όπως ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία.
10: Γιατί αυτό κράτος του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει.
2: Η κυβέρνηση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Τώρα, το κλείσιμο της συζήτησης για τις πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έπειτα από τις επανελαμβανόμενες κατηγορηματικές αναφορές του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, φέρνει τώρα το προσκήνιο. Τι λέτε, τι μπορεί κανείς να συζητήσει? Τον ανασηματισμό, Παναγιώτη μου. Νησιωτική λοιπόν φημολογία ξεκίνησε από τις 13 Ιουλίου, σημειώνει η Δώρα Αντωνίου στο ρεπορτάζ της Εφημερίδας Καθημερινή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τις υποθέσεις 7 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων είχαν συμπεριληφθεί στην δικογραφία γραφεία για το σκάνδαλο του ΠΕΚΙΠΕ. Ανάμεσα σε αυτούς, των οποίων οι υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν, είναι και τρία πρώην κυβερνητικά στελέχη που είχαν παραιτηθεί λίγους μήνες νωρίτερα, στις 3 Απριλίου του 2026. Κεφαλογιάννης, Τσιάρας και Βαρτζόπουλος. Όλα αυτά λοιπόν, με αφορμή τις οικογραφίες που είχαν στέλνει τότε στη Βουλή, παραιτήθηκαν επίσης και Νότης Μηταράκης, αποκοινωνιστικός εκπρόσωπος, και Κώστας Κρέκας από τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Οπότε λοιπόν σου λέει τώρα και το πολιτικό ρεπορτάζ, σου λένε οι ίδιοι ότι το πολιτικό ρεπορτάζ δεν τα βγάζει την κοιλιά του, που κάπου τα μαθαίνουν οι συνάδελφοι. Αν δεν πάμε σε εκλογές, που δεν θα πάμε σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, άντε να γίνει ένα σχηματισμός που θα πάει μέχρι τις εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο του πολιτικού ρεπορτάζ για το κυβερνών κόμμα. Από την άλλη, η Αγγελική Σπανού στην ίδια σελίδα, σελίδα 4 της Εφημερίδας Καθημερινής, σημειώνει στο ρεπορτάζ της ότι εάν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που επαναλαμβάνουμε είναι αρχές Σεπτεμβρίου, η δημοσκοπική εικόνα δεν αλλάξει για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, η εσωκομματική αναστάτωση θεωρείται δεδομένη, γράφει Αγγελική Σπανού. Κανένας δεν έχει την πρόθεση να αμφισβητήσει την ηγεσία πριν από τις εκλογές, όμως αν παγιωθεί προβάδισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάδας δηλαδή, του κ. Τσίπρα, στο προοδευτικό χώρο, είναι εύλογο τότε να αναζητηθούν αλλαγές τακτικής και στρατηγικής προκειμένου να έρθει το αδιέξοδο, και μιλάμε δηλαδή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνεργασίες, με όλα αυτά τα οποία έχουν πάρει ως απόφαση από το ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μετά και την ΔΕΘ, μετά και τις πρώτες δημοσκοπήσεις της νέας περίοδου, όπως λέμε οι δημοσιογράφοι, καθώς ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά και εμείς από Σεπτέμβριο. Όλα αυτά λοιπόν από Σεπτέμβριο άρξαστε και βεβαίως των δημοσκοπήσεων. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης μετά της πολιτικής είναι και η οικονομία, διότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφιχτικά τα νοικοκυριά, με τον πληθωρισμό όμως να υποχωρεί οριακά στο 3,4 τον Ιούλιο, Χρυσόστομος Τσούφης.
11: Σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4% ανακοίνωσε για τον Ιούλιο η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε σχέση πάντως με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος.
12: Εσείς βλέπετε κάτι? Εσείς που ψωνίζετε?
13: Εγώ βλέπω ότι δεν θα είναι ο μισός ούτε μέχρι τις 15 μηνών.
11: Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι τα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από το στόχο του 2%.
14: Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι τέτοια εποχή και σε σχέση με τον Ιούνιο.
11: Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση τιμών και μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων.
15: Τα τρόφιμα στο Θεό, αν πάρεις κρέας έχει 18, 19, 20 ευρώ το κιλό. Πού θα ζεις μια οικογένεια?
16: Δεν πλησιάζονται. Δύο φακελάκια μακαρόνια, ένα φακελάκι τυρί για τα μακαρόνια και ένα για την υγρασία στο σπίτι, 9 ευρώ.
11: Μεγάλο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό και από την ενέργεια. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη, παρά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, και είναι τους καταναλωτές.
17: Τα 10 λεπτά που είπε η κυβέρνηση ότι θα μειωθούν τα καύσιμα, βλέπετε
16: είναι
17: να αποδείξει.
16: Τίποτα, δεν είναι. Τα πήραν πίσω αμέσως. Με τις αυξήσεις τελείωσαν αυτά.
18: Προς τα ακριβό είναι, αλλά τελευταία ψηλοπέφτουνε, βλέπω.
11: Ενίκεια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών συμπληρώνουν την αποκαρδιωτική εικόνα.
19: Υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή μια οικογένεια είναι δύσκολο να φύγει τώρα για διακοπές.
20: Τα ενίκεια έχει παραγγείλει το πράγμα.
17: Δηλαδή?
20: Παρακριβή να είναι. Υπερβολικά. Όταν ρωτάς ένα σπίτι στην Γαλλία και σου λέει 1000 και πάνω.
11: Όλα αυτά την ώρα που οι φορείς της αγοράς, μαζί με την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της, καταρτίζουν τη λίστα με τα προϊόντα, στα οποία από το Σεπτέμβριο έως και το τέλος του έτους θα γίνουν εκπτώσεις από 5 έως 20%.
14: Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
11: Ήδη στην πρωτοβουλία έχουν δηλώσει συμμετοχή δεκάδες επιχειρήσεις με εκατοντάδες προϊόντα.
0: Τώρα, η Δήμητρα Μανεφάβα στο ρεπορτάζ στην Καθημερινή έχουμε αναφέρει ότι έχουμε επιβράδυνση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Σημείωσε ο πληθωρισμός κυρίως λόγω της μερικής αποκλιμάκωσης τιμών σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, όπως για παράδειγμα με πιέσεις πάντως να διατηρούνται τόσο στα ενεργειακά προϊόντα όσο και σε άλλες κατηγορίες. Παρά λοιπόν την αισθητή επιβράδυνση, ο πληθωρισμός διατηρήθηκε πάνω από το 3% τον Ιούλιο, ενώ η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή με την εκεχηρία του Ιουνίου να αποδεικνύεται εξαιρετικά σύντομη, συντηρεί τόσο την ανησυχία όσο και τις πληθωριστικές προσδοκίες. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, άλλωστε, η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στην περίφημη αυτή συμφωνία κυρίων που θα υπάρχει υπάρξει δεύτερη φάση αυτής και προγραμματίζεται να ξεκινήσει 31 Αυγούστου του 2026. Αυτά λοιπόν. Η μέρα για Πασχαλίδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, δελτίο ειδήσεων στις 7. Εμείς λίγα λεπτά και μετά τις 7 και πάλι κοντά σας.
1: Υπάρχει ένας καναπές. Η ώρα είναι 7.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
23: Bella FM.
24: Sky 100,3.
25: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος της Ομυρίδους Κυλίτσι και σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτηρίζει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη απόπειρα επίθεσης με ντρόν που μετέφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έμαναν και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάνουν στο Ρέθμινο και το Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το τρέχον οικονομικό έτος. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκαλέσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που υπογράφηκε χθες στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπιση πυρκαγιών στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβει περίπου 258 χιλιόμετρα νότια του Salt Lake City, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Παραμένει άγνωστη τύχη των δύο πιλότων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Κόκο Γκοφ στον τρίτο γύρο τουρνουά στο Τορόντο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. την πρόκριση στον αυριανό τελικό της φυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Την πρόκριση της στον τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών πανηγύρισε η Ολυμπία Τσούβαλη. Η Ελληνίδα Άλτρια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,72, τα 1,76 και τα 1,79 μέτρα, επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Δύο πανελληνία ρεκόρ με διαφορά μόλις λίγων ωρών πέτυχε η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Όρεγκον. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννίρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο Σάββατο, 8 Αυγούστου. Ο κακός χαμός στον Πειραιά προσέλθεται το συντομότερο. Αν θέλετε να ταξιδέψετε τώρα με τα πρωινά, και αν είστε για να ταξιδέψετε τώρα με τα πρωινά των Κυκλάδων, εκεί τη Σύρωτινο Μύκονο, Πάρον Άξο ή ο Σαντορίνη και όλα αυτά, φεύγουν τώρα. Οπότε έχει πολύ πολύ κίνηση. Έρχεται κατά νου, λοιπόν, προγραμματίστε. Ακόμα περίπου 10 λεπτά έχετε για την πρώτη αναχώρηση. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα εσείς τώρα που φεύγετε, είτε με τα πλοία, είτε με τα κτέλ, είτε με τα τρένα, είτε με το δικό σας το αυτοκίνητο. Να περάσετε πολύ όμορφα, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να επιστρέψουμε όλοι και όλες εδώ στα αστικά κέντρα και στην βάση μας, να περάσετε όμορφα, συνετά, με ωραία διάθεση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, γιατί να χαλάμε τη διάθεσή μας και πρωί-πρωί και στο ταξίδι, με ηρεμία, να αποφύγετε αυτά τα οποία δεν σας χαλάνε και δεν σας φτιάχνουν τη διάθεση, ακόμα και στις διακοπές. Και βεβαίως επαναλαμβάνουμε αυτό, να βρεθείτε με τους φίλους, με την οικογένεια, με τους συγγενείς ή με ό,τι άλλο εσείς έχετε επιλέξει, και να περάσετε πραγματικά πολύ πολύ όμορφα. Ο Sky θα είναι εδώ έτσι κι αλλιώς, το ξέρετε, και με τις ζωντανές του εκπομπές, το σύνολο του προγράμματος, και βεβαίως κάνοντας παρέα σε εσάς και σε όλες και σε όλους. Είτε επαναλαμβάνω, ταξιδεύετε, είτε είστε στις διακοπές, είτε εργάζεστε, διότι και εδώ ακόμη θα υπάρχει κόσμος που θα εργάζεται. Άρα λοιπόν μαζί θα περάσουμε και αυτόν τον Αύγουστο. Να είστε λοιπόν δυνατοί και γεροί, κάθε καλό. Προσοχή στους δρόμους, στις ζώνες ασφαλείας, τα κράνη, εσείς μοτοσυκλιστές. Μην γεμίσουμε ένα ακόμη αυτοκίνητο από πάνω και δεν μπορούμε να οδηγήσουμε και είμαστε και κίνδυνος γενικότερα, ούτε το port bagage να βλέπουμε πίσω ο οδηγός. Οπότε έχετε τα γνωστά δεδομένα και βεβαίως όλους τους κανονισμούς, θα τηρήσουμε τους κανονισμούς του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και να πάμε και να έρθουμε όλοι σύντομα. Καλύτερα και πιο αργά, ή να ξεκινήσουμε πιο νωρίς, παρά να μας πιάσει και το άγχος και το τρέξιμο. Εκεί θα είναι οι παραλίες, εκεί θα είναι τα βουνά, εκεί θα είναι εκεί που έχουμε επιλέξει να πάμε. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, στον Sky 100,3. Φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Και η Αργυρόγια Μελιάρη είναι η κυρία η οποία απαντά στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό.

Και όπως πάντα η έναρξη της δεύτερης ώρας των εκπομπών μας τα Σάββατα είναι με ελληνική παράδοση. Έτσι, να πάμε στην παράδοσή μας, να πάμε στην Ελλάδα μας, να τη γυρίσουμε, να την απολαύσουμε και πόσο μάλλον τώρα όπου και η Οδύσσια των Όλων έχει βοηθήσει και σε τοπικά μέρη και μιλάμε δηλαδή για την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Έχει αυξήσει τις κρατήσεις, έχει ανεβάσει τις αφήξεις και τις κρατήσεις και στην Ιθάκη. Πάμε λοιπόν στην επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι για αυτό το πρωινό από την ελληνική παράδοση.

0: Γιάννη μου, το μαντήλι σου για κάθε Γιάννη, για κάθε Γιάννα, για κάθε Παναγιώτη, Κώστα, Αντρέα, Μαρία, ό,τι θέλετε. Μας κονάτε το μαντήλι τώρα εσείς και σας κονάμε και εμείς εδώ από το στούντιο για τα πλοία που φεύγετε εδώ κοντά μας στον Πειραιά, αλλά και οτιδήποτε άλλο. Είναι η εκδοχή με τη Δήμητρα Γαλάνη, αν δεν καταλάβατε, σε αυτήν την επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι από την ελληνική παράδοση. Πάμε όμως στα ρεπορτάζ, διότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε ως δεδομένο και αυτό το οποίο είχαμε εξέλιξη εχθές. Μιλάμε δηλαδή για αυτήν τη νέα διπλωματική εξέλιξη που έχει τις ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις. Θα ξεκινήσουμε αυτήν την ώρα. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν στην ΜΕΚΑ κοινή αμυντική συμφωνία, ενισχύοντας τη στρατηγική τους εργασία σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Φελίδης στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Οι ηγέτες Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν συναντώνται στην ιερή πόλη της ΜΕΚΑ. Και ενώ η Μέση Ανατολή έχει τυλιχθεί στις φλόγες του πολέμου. Μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, οι συνομιλίες σε εγκάρδιο κλίμα επιστρέφονται με τη συνυπογραφή Συμφωνίας Κοινής Άμυνας. Οι τρεις ηγέτες διαμορφώνουν έναν άξονα που, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της συνάντησης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής έναντι κάθε επιθετικής ενέργειας.
0: Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία υπογράφουν μείζωνα νέα αμυντική συμφωνία. Σύμφωνα με τους όρους της, κάθε στενός υπόσχεται να προστατεύσει τα άλλα μελλοντικά.
1: Άγκυρα, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ διαμορφώνουν ένα ισχυρό αμυντικό τρίγωνο, όντας μουσουλμανικές χώρες με πλειοψηφία σουνιτικού πληθυσμού και ταυτόχρονα σύμμαχοι και πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εάν γίνει επίθεση σε οποιοδήποτε από αυτά τα τρία κράτη, τα άλλα δύο θα δεσμεύονται από αυτό στο σύμφωνο να κάνουν παρέμβαση. Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Υπήρχε ήδη ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας που υπεγράφει πέρσι. Αυτό που κάνουν σήμερα είναι να φέρουν την Τουρκία μέσα ως συντάκτης θεμάτων άμυνας του BBC.
1: Τρεις χώρες συνθέτουν το σουνιτικό αμυντικό τρίγωνο. Η Τουρκία είναι η μοναδική μουσουλμανική νατοϊκή χώρα, διαθέτοντας τον δεύτερο σε μέγεθος στρατό στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και βρίσκεται σε περιφερειακή αντιπαλότητα με το Ισραήλ. Το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο και βρίσκεται από την ίδρυσή του σε καθεστώς εχθρότητας και εδαφικών διεκδικήσεων με την Ινδία. Ενώ η πλούσια σε πετρελαϊκά αποθέματα Σαουδική Αραβία φιλοξενεί τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ και αποτελεί την κύρια αντίπαλο του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Λίγες ώρες πριν την υπογραφή του Συμφώνου της Μέκας, η επίσκεψη και οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Δαμασκό πυροδοτούν νέα κόντρα με το Ισραήλ.
0: Το ότι το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη.
2: Αυτοί είναι οι ίδιοι Τούρκοι ηγέτες που έχουν περάσει δεκαετίες παραβιάζοντας την κυριαρχία της Συρίας, ενώ κοινικά κάνουν μαθήματα σε άλλους για το διεθνές δίκαιο.
0: Το Ισραήλ, οι επιθέσεις στη Συρία που στοχεύουν στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας αποτελούν μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη σταθερότητα της χώρας, ο κ. Φιντάν.
2: Αυτό που θέλει ο Υπουργός Φιντάν είναι να σταματήσει το Ισραήλ να προστατεύει τον εαυτό του από απειλές κατά της ασφαλείας του. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
1: Τούρκος αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι το σύμφωνο της Μέκας έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα. Δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένης χώρας και παραμένει ανοιχτό για υπογραφή προς άλλα κράτη της περιοχής. Ωστόσο και οι τρεις πλευρές του αμυντικού τριγώνου ανησυχούν για την ολοένα πιο κυριαρχική στάση του Ισραήλ στην περιοχή, αλλά και τις επιθέσεις του σιητικού Ιρανικού καθεστώτος στα κράτη του κόλπου.
0: Ήταν αναμενόμενο, είναι αναμενόμενο τέτοιες πράξεις, τέτοιες συμφωνίες να έχουν και αντιδράσεις. Περισσότερα, εχθές το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου, ο Γιώργος Φελίδης και πάλι, έτσι αντιδράσεις προκάλεσε αυτή η υπογραφή αυτής της συμφωνίας.
1: Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Cevdet Yılmaz, σε ανάρτησή του δηλώνει τα εξής. Η κοινή συμφωνία άμυνας της Μέκας αποτελεί ένα ιστορικό βήμα που θα συμβάλλει στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής μας. Στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι παγκόσμιοι θεσμοί και οι κανόνες αποδυναμώνονται, οι περιφερειακές συνεργασίες έχουν αρχίσει να έρχονται στο προσκήνιο. Αυτές οι συνεργασίες, σημειώνει, μπορούν επίσης να θέσουν τις βάσεις για μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη πραγμάτων στο μέλλον. Ενώ αναλυτής στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας Sabah χαιρετίζει τη συμφωνία που, όπως λέει, δημιουργεί έναν άξονα σταθερότητας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει οποιονδήποτε επιδιώκει να εμποδίσει τις προοπτικές ενός ειρηνικού, σταθερού και ευημερούντος μέλλοντος για τους λαούς της περιοχής σε μια περίοδο αστάθειας που έχει επηρεάσει τους πάντες από τη Γάζα μέχρι τις χώρες του Κόλπου, το Ιράκ, τη Συρία και τον Λίβανο. Μέχρι στιγμής, στο Ισραήλ δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο για τη συμφωνία της Μέκας. Αλλά στο Ιράν, ο Εμπραχήμ Ρεζαΐ, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου, έσπευσε να την υποβαθμίσει, γράφοντας στα social media πως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να καταλάβει ότι μια συμφωνία στο χαρτί με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν θα της προσφέρει ασφάλεια, όπως ακριβώς τα χρόνια μονόπλευρης εξάρτησης από τους Αμερικανούς δεν της έφεραν ασφάλεια.
0: Νομίζω ότι σας καλύψαμε με το ρεπορτάζ. Τώρα θα έρθει ο Κωνσταντίνος Φίλης, όπως έκανε και χθες στο κεντρικό δελτίο, να μας αναλύσει τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, όπως πάντα, ο συνεργάτης εδώ του Sky και της Καθημερινής.
3: Καταρχάς, Χριστίνα, συνδέουν και συνδυάζουν αυτές οι τρεις χώρες τα προτερήματα της κάθε μίας για να καλύψουν τα μειονεκτήματα της άλλης. Δηλαδή, η Τουρκία είναι η δεύτερο μεγαλύτερο στρατός και η μόνη μουσουλμανική χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Το Πακιστάν κατέχει πυρηνικό οπλοστάσιο και η Σαουδική Αραβία βέβαια κατέχει το μεγάλο πορτοφόλι. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία έχει ως σημείο αναφοράς τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η θέση του Ιράν και ο πόλεμος που μένεται από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, με διάφορες αυξομοιώσεις και διακυμάνσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο δεύτερος λόγος είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται κοντά και μακριά συνάμα από τη Μέση Ανατολή και ενθαρρύνουν διάφορες περιφερειακές διευθετήσεις μεταξύ των περιφερειακών δρόντων, χωρίς οι ΗΠΑ να χρειάζεται να εμπλέκονται σε αυτές, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες είναι κοντά στις ΗΠΑ, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και ο τρίτος λόγος βέβαια είναι το Ισραήλ. Η κοινή ανησυχία των τριών αυτών κρατών για τη θέση του Ισραήλ, την ηγεμονική θέση που έχει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την επιθετική και μαξιμαλιστική ατζέντα της τωρινής του ηγεσίας. Από εκεί πέρα όμως να πούμε, Χριστίνα, ότι αυτή η συμμαχία δημιουργεί και συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις, να το πω καλύτερα. Δηλαδή, να θέσω ένα ερώτημα πολύ εύλογο, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία η οποία υποτίθεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα ιωνί ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να υπάρχει ένα άρθρο 5, ένα αντίστοιχο του άρθρου 5, της κοινής συλλογικής άμυνας σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη δεχτεί επίθεση.
4: Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Και αυτό και έχουμε και την έντονη συζήτηση για αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι.
3: Ναι, ακριβώς λοιπόν εδώ θέλω να σημειώσω πρώτον ότι είναι αρκετά σαφές το μήνυμα σε αυτό το σκέλος. Να πω επίσης ότι, επειδή μίλησα πριν για αντισυσπυρώσεις, αν υποθέσουμε ότι η Ινδία επιτίθεται στο Πακιστάν ή το Πακιστάν επιτίθεται στην Ινδία, πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία θα σπεύσουν σε συνδρομή του Πακιστάν έναντι της Ινδίας? Δύσκολο. Αν το Ιράν αύριο κάνει μια επίθεση σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας, θα δούμε την Τουρκία και το Πακιστάν να αντιδρούν στοιχιζόμενοι πίσω από τη Σαουδική Αραβία ή να αντεπιτίθεται στο Ιράν? Και αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, πάρα πολύ αμφίβολο. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σημαντική συμφωνία μεν, εξήγησα τους λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί.
4: Άρα θεωρείς ότι δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή?
3: Βλέπαμε εδώ και μήνες να υπάρχει μια... Αντιλαμβάνομαι τι λες. Βλέπαμε εδώ και μήνες, Χριστίνα, ότι υπήρχε μια προσπάθεια του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, η οποία έχει μείνει για την ώρα εκτός αυτού του συμφώνου, να έρθουν πιο κοντά απέναντι στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τη μία και το Ιράν από την άλλη. Στην πραγματικότητα όμως, οι δύο κομβικοί παίκτες αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πλην των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως είπα και πριν, είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω από την περιοχή, είναι το Ιράν και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε περιφερειακή διευθέτηση χωρίς το Ιράν και το Ισραήλ, κατά την άποψή μου, είναι λειψή και δεν πρόκειται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν και αυτό το οποίο συνέβη είναι μια προσπάθεια των τριών αυτών κρατών και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα, να στείλουν ένα μήνυμα και προς τις ΗΠΑ και προς το Ισραήλ και προς το Ιράν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους.

0: Ακούμε Beatles, και σαν σήμερα το 1969 έχει και μια πολύ ωραία μικρή ιστορία. Για ακούστε λοιπόν, σε αυτή την γνωστή διάβαση πεζών στην John's Wood, στην οδό εκεί στο Λονδίνο, οι Beatles πραγματοποίησαν τη φωτογράφηση για το εξώφυλλο του άλμπουμ τους The Abbey Road. Αρχικά υπήρξε σκέψη το άλμπουμ να έχει την ονομασία Everest από τα τσιγάρα που κάπριζε τότε ο μηχανικός του ήχου του group, και η φωτογράφηση να γινόταν στους πρόποδες του Everest. Η ιδέα όμως αυτή δεν ευδοκίμησε. Μια μέρα λοιπόν, κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων, κάποιος πέταξε την ιδέα, και μάλλον αυτό σύμφωνα με τον μύθο είναι ο Paul McCartney, η φωτογράφηση να γίνει στη διάβαση έξω από το στούντιο και το άλμπουμ να ονομαστεί Abbey Road. Τη φωτογραφία τράβηξε ο Ιαν Μακμίλαν στις 11:35 το πρωί. Είχαν διακόψει την κυκλοφορία οι τροχονόμοι, είχαν συμβεί όλα αυτά τα οποία έπρεπε να συμβούν, και από τις 5 λήψεις που έγιναν διαλέχτηκε η 5η. Ο Μακάρτνεϊ εμφανίζεται να περπατά ξυπόλυτος, κάτι που είχε πυροδοτήσει τότε φήμες ότι είχε πεθάνει. Ένα αριθμός πινακίδας ενός αυτοκινήτου εκεί, ότι θα ήταν η ηλικία τότε που πέθανε ο Πολ Μακάρτνεϊ. Όλα αυτά λοιπόν πάντως διαψεύστηκαν. Το πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Beatles κυκλοφόρησε και η φωτογραφία αυτή βγήκε σαν σήμερα το 1969. Έτσι και λίγη ιστορία για τα ζητήματα των τραγουδιών. Και πάμε στις πυρκαγιές. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Βελεστίνου στον Βόλο. Οριοθετήθηκε, να ξέρετε, επίσης σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην θέση Αχλάδια Σιτία, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρήτης. Ενώ τέλος, να σας πω ότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 υπάρχει για σήμερα από την πολιτική προστασία για Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρετικής χώρας. Το ημέρα αυτό το κλείσουμε με τα ζητήματα που τα οποία έχουν να κάνουν με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα κουνούπια. 8 και 4 εδώ, στο ραδιόφωνο του Σκάι, ο πρόεδρος του ΙΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, για να ακούσουν το ρεπορτάζ από την Ματίνα Πολυχρόνη.
1: 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας από τον Ιούνιο εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Ενώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν από 42 σε 65, σημειώνοντας άνοδο 55%.
2: Γνωρίζοντας ότι ο ιός μεταδίδεται στα κουνούπια αποκλειστικά από μολυσμένα πτηνά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπληξε τη Θεσσαλία, οδήγησε σε μετακίνηση πληθυσμών αγρίων πτηνών, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον μόλυνση και αγρίων πτηνών στην περιφέρεια της Αττικής.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με 48 συνολικά κρούσματα, ενώ 6 έχουν επιβεβαιωθεί σε Θεσσαλία, με ένα ακόμα να είναι υπό διερεύνηση, και 6 στην Κεντρική Μακεδονία, με 4 υπό διερεύνηση.
3: Εάν εμφανίσουμε κάποιο σύμπτωμα κουνούλου, όπως εμπείρετο που συνοδεύεται από συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ιατρό να εξεταστούμε.
4: Το 80% είναι συμπτωματικό, δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνούπι, σταματάει εκεί. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
1: 26 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 11 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 15 σε απλές κλίνες.
3: Άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όταν νοσήσουν είναι δυνατόν να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και να κινδυνεύσει η ζωή τους.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση νέων περιστατικών το επόμενο διάστημα θεωρείται αναμενόμενη. Έτσι, αναγκαία είναι τα μέτρα προστασίας.
3: Ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες να φοράμε μακριμάνικα ρούχα, να προσέχουμε να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά, και μια πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιούμε έναν ανεμιστήρα.
1: Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές. Επαγρύπνηση, έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και τήρηση των μέτρων προστασίας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

0: μια αγάπη.
1: Είπαμε, οι συνήθειες δεν αλλάζουν. Για τους όριμους νέους που θα ακολουθήσει μετά τους τίτλους ειδήσεων, ο πρίτανης στο φορτεχνικών και επιστημόνων και πρίτανης των όριμων νέων, ο κ. Σεμένης. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή έξοδο, καλές διακοπές.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

0: προορισμός Disney Editor's Choice.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδίωχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά στο ύψος του 34ου συντάγματος Πεζικού και σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα πλοία κυρίως για Κυκλάδες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Η οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έφερε άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Στημένη προβοκάτσια χαρακτηρίζει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη επίθεση με ντρόν εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου ανέφερε πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε πόλη βορειοανατολικά του Κιέβου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, και με τα δικά σας μηνύματα, Νίκο, καλημέρα. Αναφέρεις τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το κρέας και με το βοδινό και όλα αυτά. Καλημέρα στον Σωτήρη, καλό πρωινό και εσένα. Ο Πέτρος λέει: η πατρίδα μας είναι γεμάτη από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σκέψη και δεν σκέφτονται τίποτα και περιμένουν να φυσήξει αεράκι για να βάλουν τροχό ή να κάνουν μπάρμπεκιου. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω η λέξη αμέλη να μετατραπεί σε πρόθεση και να τιμωρούνται καταλλήλως. Καλημέρα, Πέτρο, να σε καλά. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη. Καλημέρα, κύριε Ανδρινέ, κύριε Σίσκα, Γιώργηδες. Καλημέρα, Άγγελε από τον Παγκράτη. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ήδη ο πρίτανης των φορητεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σεϊμένης, τον οποίον ακούτε Παρασκευές εδώ και τα Σάββατα επίσης στον Sky και την Κυριακή. Τον διαβάζετε στην Καθημερινή, στα Οικονομικά των Απόδημων Ελλήνων, όπου εκεί δίνονται απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών των Αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα, αλλά και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία αφορούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και Γιάννη, καλημέρα και τους φίλους που μας ακούνε.
0: Όλα καλά.
1: Εύχομαι να περάσουμε καλά το καλοκαίρι, το καταβολικά. Και ευχαριστώ πολύ εκ μέρους και των συνομήλικων μου, δηλαδή των όριμων νέων, όπως λέτε, για το Σώτο τον Παναγόπουλο, για το τραγούδι που μας
0: έπαιξε. Κωνσταντίνα σας έχει, έχει αγαπήσει, οπότε φροντίζει.
1: Ακούγοντας το Σώτο τον Παναγόπουλο, γινόμαστε μικροί. Ερχόμαστε στην ηλικία των 15 ετών, ας πούμε. Ναι. Την πολύ καλή ηλικία που δεν ξέραμε τότε ότι ήταν η καλύτερη ηλικία αυτή.
0: Έτσι. Είστε καλά, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Και
1: καλά,
0: μια που είναι και η τελευταία έτσι φορά που τα λέμε και θα ξαναδίνουμε ραντεβού από τις 24 Αυγούστου.
1: Όχι τελευταία, προς το παρόν τελευταία.
0: Αυτό, ναι. Τελευταία για αυτή τη σεζόν, για αυτή τη σχολική χρονιά που λέμε. Ναι. 24 Αυγούστου που θα επιστρέψουμε, θα είμαστε και πάλι εδώ και με τον Γιώργο Ψάλτη τις Παρασκευές, αλλά και εμείς τα Σάββατα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλες και όλους εδώ, εσωτερικά αλλά και βεβαίως ακροατές. Αυτό για την εργασία που κάνετε για όλες και για όλους εμάς και τις απαντήσεις που δίνετε και εδώ, αλλά και με τη νέα σας συνεργασία. Με την Καθημερινή, όπου πραγματικά δίνεται λύσεις αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε απεγνωσμένα μια βοήθεια. Και είστε εδώ.
1: Είναι μέσα στο πλαίσιο της ευχάριστης εργασίας μου, οπότε δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση από κανέναν, κύριε
0: Γιάννη. Οφείλω να το πω και να μεταφέρω τις ευχαριστίες όλων. Πάμε όμως να προλάβουμε σήμερα ότι έτσι για την τελευταία για αυτή τη σεζόν. Ρωτάνε ακροατές μας, κύριε Σεϊμένη, εάν οι δαπάνες των επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνουν τα διάφορα σωματεία, εκλαδικές ομάδες, και απευθύνονται σε οργανωμένα γραφεία και τα φτιάχνουν όλα αυτά, αν μπορούν να εκπέσουν νομίμως τον ΦΠΑ των δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τη διεξαγωγή αυτών.
1: Κοιτάξτε, και η εφορία αλλά και μέχρι το εφετείο τα δικαστήρια όλα είχαν την άποψη ότι αυτό είναι αντιπαραγωγικές δαπάνες. Οι δαπάνες των συνεδρίων δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τη οργάνωση των συνεδρίων, των επιστημονικών ή οποιονδήποτε άλλων, όπως είναι τώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ας πούμε, η ενοικίαση χρησιακών χώρων. Και οι αίθουσες business που λένε στην συντακτική εφαρμογή. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες ερμηνείας και φωτογράφων. Οι δαπάνες για οπτικοακουστική επιμέλεια της εκδήλωσης, όπως λέει ο νόμος, το λέει έτσι ακριβώς μέσα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική και επομένως με τη φορολογητέα δραστηριότητα. Γιατί όταν λέμε επαγγελματική δραστηριότητα, εννοούμε ότι θα φορολογηθεί και όλα αυτή. Και δεν είναι λοιπόν δαπάνες πολυτελείας ή ψυχαγωγίας ή ας πούμε κοινωνικής παράστασης, όπως λέγεται, πάει κανείς να κάνει το κουμάντ, το κέφι του, ας πούμε,
0: ναι,
1: και ξεδεύει από την επιχείρησή του.

0: ανέκτερα όλοι που θα πάνε να εγκαταστήσουν τα περίπτερά τους, θα έχουν οπτικοακουστικά όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Θα έχουν δαπάνες πολλές. Επομένως δεν μπορεί να τα απορρίπτει ο έφορος επειδή θέλει να εισπράξει λεφτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Εισπράξει λεφτά, αλλά όπως είναι το μήνυμα που στέλνει σε όλους, νομίμως και όχι παρανόμως. Έτσι, αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεμίνη, είχαμε αναφερθεί σε αυτό όταν είχε πρωτοακουστεί και είχε πρωτογίνει γνωστό. Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες για τι είναι αυτό το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας.
0: Ναι, από την 1η Ιανουαρίου του 26 καταργείται οριστικά η έκδοση δύο ξεχωριστών πιστοποιητικών που γίνονται για ένα για την εφορία και ένα για το ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγαινες, ας πούμε, στην εφορία να βγάλεις το ΕΦΚΑ και να έχει κολληστεί αίτηση, να βγάλεις το πιστοποιητικό και πήγαινες μετά στο ΕΦΚΑ να βγάλεις άλλο πιστοποιητικό. Αυτό λοιπόν ενοποιείται τώρα. Το παίρνεις ένα ενιαίο, το λέμε ενιαίο λοιπόν πιστοποιητικό ενημερώτητος και αφορά και τις δύο μαζί υπηρεσίες, οπότε είναι μια διευκόλυνση αυτή γιατί κάνεις μια προσπάθεια, όχι δυο.
1: Σημαίνει όμως ότι αν χρωστάς το ένα ή στο άλλο θα μπορείς να εκδίδεις ή όχι?
0: Όχι, εκδίδεται ενιαίο ούτως ή άλλως, αρκεί να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Γιατί αν υπάρχουν εκκρεμότητες, ας πούμε στον ΕΦΚΑ, δεν βγαίνει το πιστοποιητικό και επομένως δεν μπορεί να γίνει ένα συμβόλαιο. Επειδή τα πιστοποιητικά ενημερώτητες χρειάζονται συνήθως για τα συμβόλαια που ζητάνε συμβολιογράφοι, ας πούμε, για να ολοκληρώσουν, να συντάξουν το συμβόλαιο. Επομένως εδώ θα πρέπει όποιος θέλει να κάνει ένα συμβόλαιο ή να πτάσει στο συμβολιογράφο για να κάνει κάποια άλλη ενέργεια, ας πούμε, θα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να είναι ρυθμισμένες οι υποχρεώσεις του και στον ΕΦΚΑ και στην εφορία. Ή να έχουν εξαφληθεί κιόλας.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά στο κάτω του γράφου να είναι και ρυθμισμένα και να μην είναι εκπρόθεσμες, να μην έχει καθυστερήσει καμιά δόση να δοθεί, να καταβληθεί ένα μήνα, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Σεμίνη, μας ρωτάει ένας από τους κατοίκους και φίλους εδώ της Αλάσκας, όπου εδώ μας έχετε φέρει σε
0: επαφή. Έχω πολλούς στην Αλάσκα φίλους που παίρνουν τηλέφωνο, ναι.
1: Το ξέρω. Έχω έσοδο, μας λέει, από ένα κίνητο στην περιοχή των Χανίων, γύρω στα 10.000 ευρώ κάθε χρόνο. Το ποσό του ενοικίου το εισπράττει ο γιος μου που μένει στα Χανιά μονίμως. Έχουμε πρόβλημα με την εφορία στην Ελλάδα, κύριε Σεμίνη?
0: Κοιτάξτε, επειδή από το 2019 που έβγαλε από το 2021, συγγνώμη, έβγαλε ο πατριώτης μου ο Μητσοτάκης, έβγαλε το νόμο για τις 800.000 αφορολόγητο των γονικών παροχών.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει είτε ολοκληρωμένη μια γονική παροχή 800.000 ή μπορεί να γίνει τηματικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ όταν εισπράττει ένα ενίκιο κάποιος άλλος για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, αυτό δεν είναι σωστό γιατί μετά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης για να κάνει γονική παροχή. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, εάν τυχόν εισπράττει ο γιος που είναι στα Χανιά, εισπράττει το ενίκιο του πατέρα του που είναι στην Αλάσκα και το ξοδεύει, ας πούμε, αυτό δεν θεωρείται ότι είναι γονική παροχή. Θα φορολογηθεί με 10% στο τέλος δηλαδή της ημέρας, στο τέλος της περίοδου του έτους, ας πούμε, που γίνεται η δήλωση. Ο έφορος θα έρθει στην τσέπη του μπαμπά που είναι στην Αλάσκα, του πήρε 10%, πήρε 100.000, δώσε μου 10.000 φόρο. Γιατί δεν έκανες την τυπικότητα, δεν έκανες την αίτηση της γονικής παροχής που υπάγεται στην απαλλαγή μέχρι 800.000 του 10% που είναι η αρτιοφόρος στην περίπτωση που δώσεις λεφτά ο ένας τον άλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν και την καλημέρα μας στον ακροατή μας από την πρωτεύουσα της Αλάσκας, στο Τζούνο. Επαγγελματικός λογαριασμός, κύριε Σεημένη. Τι είναι, μας ρωτάνε, πώς λειτουργεί και σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητος να εκδοθεί ή να δημιουργηθεί?
0: Κοιτάξτε, αυτός ο λογαριασμός έχει καθιερωθεί τώρα και μερικά χρόνια, γιατί αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Οι οποίες ατομικές επιχειρήσεις έχουν τα λαβέρια με μη επαγγελματίες. Πάω εγώ να ψωνίσω, ας πούμε, που δεν είμαι επαγγελματίας από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι, και πρέπει να καταθέσω λεφτά εκεί στο σούπερ μάρκετ. Όμως είναι εταιρεία. Ο επαγγελματικός λογαριασμός είναι όταν πάω να ψωνίσω από μια ατομική επιχείρηση και αφορά τα έσοδα της επιχείρησης, όχι τις δαπάνες.
1: Μάλιστα.
0: Τα έσοδα. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν συνδέεται με τον πάροχο που λέμε, που είναι η τράπεζα. Τον πάροχο της παροχής υπηρεσιών πληρωμών, που λέμε. Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Είναι λοιπόν ότι αυτός συνδέεται με την τράπεζα και η τράπεζα παροχητεύει την πληροφορία στο Υπουργείο για να μπορεί να ελέγχει τα έσοδα της ατομικής επιχείρησης που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποκρύπτονται κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και οι πάροχοι των υπηρεσιών, οι τράπεζες, πρέπει να έχουν αδειοδότηση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, λέει ο νομοθέτης, ότι υπάρχει κίνδυνος αν δεν αδειοδοτηθούν

0: αλλά δεν είναι δεδοτημένες, τότε θα υπάρχει κίνδυνος να γίνει απόκρυψη της φορολογητίας ύλη και να γίνει συναλλαγή που να είναι παράνομη. Θυμίζω ότι κάποιες κάρτες ήτανε γραμμένες σε κάποια βουλγαρική, ας πούμε, σε κάποιο βουλγαρό πάροχο, που αυτός δεν είναι δηλωμένος στην Ελλάδα σαν πάροχος επίσημος.
1: Μάλιστα.
0: Πάροχοι επίσημοι στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες που είναι στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αυτό εννοούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ή αν είναι στην Ευρώπη δηλωμένες την εφορία στην Ελλάδα για να έχουν κάρτα και να ψωνίζουν.
1: Οπότε λοιπόν κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει και έναν επαγγελματικό λογαριασμό, κύριε Σεημένη.
0: Ατομική επιχείρηση. Έτσι.
1: Κάθε
0: όχι,
1: ατομική.
0: Γιατί οι εταιρικές επιχειρήσεις έχουν ενταλαβέρει με τους άλλους, α πούμε, που είναι και αυτή η εταιρική επιχείρηση. Έχουν λογαριασμό μεταξύ τους και θα παρακολουθούν.
1: Μάλιστα.
0: Οι ατομικές δεν έχουν λογαριασμούς τέτοιους.
1: Οπότε πρέπει να δημιουργήσουν.
0: Να έχουν ένα λογαριασμό τραπεζικό που να είναι μόνο τα έσοδά τους. Μόνο τα έσοδά τους. Αν να κατέβουν και τα προσωπικά.
1: Τα προσωπικά με τα επαγγελματικά. Μάλιστα. Η εταιρεία μας, λέει, ακροατήσεις έπραξε το ποσό των 300.000 ευρώ από αναγκαστική απαλωτρίωση ακινήτου της. Το ακίνητο αυτό το είχε αποκτήσει 200.000 ευρώ. Η διαφορά των 200.000 ευρώ θα θεωρηθεί κέρδος και θα φορολογηθεί ή όχι, κύριε Σεημένη?
0: Κοιτάξτε, όταν στην περίπτωση αναγκαστικής απαλωτρίωσης, όταν η αποζημίωση που παίρνει κανείς είναι μεγαλύτερη από την τιμή κτήσης, δηλαδή ένα ακίνητο έκανε 200.000, έγινε μια απαλωτρίωση, έπραξε 400.000.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι έχει κερδίσει 200.
1: Σωστά, όπως το παράδειγμά μας, ναι.
0: Αυτό λοιπόν δεν αποτελεί εισόδημα και δεν φορολογείται. Στην νομοθεσία στην Ελλάδα, σας θυμίζω, κύριε Γιάννη, είναι το εξής. Αν θεωρείται εισόδημα, φορολογείται κάτι, ένα ποσό.
1: Ναι.
0: Αν δεν θεωρείται εισόδημα, δεν φορολογείται. Είναι κεφάλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Το κεφάλαιο δεν φορολογείται. Επομένως, το ανάποδο, αν συμβαίνει, δηλαδή αν η αποζημίωση ήταν 200.000, ας πούμε, αλλά στα βιβλία ήταν 300, τι πάνε να πει, χάσαμε 100.000 στην περίπτωση αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν δεν είναι δαπάνη, αντιστρόφως τώρα, δεν είναι δαπάνη για τον ζημιοθέντα και δεν μπορεί να το περάσει την επιχείρηση του ως δαπάνη.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή από τη μια μεριά σου λέει, άμα κερδίσεις δεν στο φορολογώ, αν χάσεις δεν στο δέχομαι σαν δαπάνη. Αυτή είναι η έννοια του νομοθέτη, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς οι φορολογητεχνικοί την ξέρουμε αυτή, και όταν μιλάμε με τους ανθρώπους μας, με τους πελάτες, με τους φίλους, τους λέμε, παιδιά, προσέξτε, γιατί εδώ υπάρχουν διορθυμίες που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, είναι... Μόνο ο λογιστής τα ξέρει αυτά και πρέπει να το ρωτάμε πριν να κάνουμε μια ενέργεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Ρωτάμε το λογιστή πριν να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Σωστά. Με το λογιστή, αγκάζε. Ανωτελεία, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Και πώς να κλάψει.
1: Τώρα εσείς οι συνοδηγοί στο αυτοκίνητο, αν ακούτε και έχετε και παρατηρήσατε και προσέξατε το σχετικό τρέιλερ, μπείτε στο κινητό σας, κλείστε τα εισιτήριά σας για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός. Τόση καλλιτέχνη σε μια συναυλία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο με το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι πολύ πολύ σημαντικά και αφήνουν πραγματικά ιστορία στο χώρο των συναυλιών και της μουσικής. Οπότε λοιπόν κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr, διότι τόση καλλιτέχνη για έναν σκοπό δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε λοιπόν σας περιμένουμε όλους 14 του μηνός στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, για τον Μάνο Λοΐζο. Μικρόφωνο και πάλι εδώ, στον Sky 100.3 και στον αέρα ο κύριος Ορέστης Σεμένης. Κύριε Σεμένη, και πάλι καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσάς, από όλες και από όλους.
0: Καλημέρα και πάλι.
1: Κύριε Σεμένη, είμαστε στη διαδικασία. Έχει έρθει και μήνυμα σε εμάς τους υπόχρεους για το πόθεν έσχες. Για πείτε μας λίγο τι κάνουμε και μέχρι πότε.
0: Ναι, το πόθεν έσχες, λοιπόν, που είναι ο νόμος 5026-23, mm-hmm. ο καινούριος νόμος που το βελτίωσε τον παλιό, έτσι. Είναι κάποια άρθρα εκεί που τα οποία λένε μέσα ότι πρέπει να υποβληθεί η δήλωση mm-hmm. για την περιουσιακή κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Η πρώτη δήλωση. Και η δεύτερη που είναι τα οικονομικά στοιχεία. Η ΔΕΛΤΑ ΠΚΑΠΑ, λέμε εμείς υπολογιστέ. Πρέπει να προσέχουν, λοιπόν, όταν μέχρι 24 Οκτωβρίου μπορεί να γίνει αυτή η δήλωση.
1: Mm-hmm.
0: Που είναι εμπρόθεσμη και δεν έχει πρόστιμο, γιατί από το πρόστιμο είναι, για πρόστιμο είναι από 50 έως 300 ευρώ. Να έχετε υπόψη σας. Αυτό βγαίνει αυτόματα από το σύστημα. Αν όταν περάσει 24 Οκτωβρίου και δεν γίνει, θα πρέπει να το έχουν υπόψη ότι μπορεί να έχουν πρόστιμο. Λοιπόν, η υποβολή, λοιπόν, υπολογίζεται με τη χρήση των χωρικών του TaxisNet και πρέπει να ελέγξουν οι υποψήφοι, αυτή η πόλη που με μπλέκονται, θα πούμε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί,
1: ναι.
0: Να ελέγξουν σχολαστικά την ορθότητα και των αυτόματα αντλούμενων στοιχείων, γιατί αυτά τα στοιχεία βγαίνουν από τις τράπεζες και από τους φορούς τους διάφορους που τα δίνουν, είναι προσυμπληρωμένα στοιχεία, πρέπει να τα ελέγξουν αυτά όλα. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουν, λοιπόν. Πρέπει να προσέξουν ότι οι τράπεζες που έχουν βάλει τα στοιχεία μέσα εκεί είναι όλες. Όλοι οι τράπεζες του λογαριασμού. Γιατί καμιά φορά μπορεί να λείπει ένας λογαριασμός και λείπει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι είναι οι συνδικαιούχοι.
1: Για τις τράπεζες μιλάμε και για αυτές τις μικρές, τις συνεταιριστικές ή μόνο οι συστημικές αυτές που
0: λέμε. Οπουδήποτε. Τραπεζικός λογαριασμός και ενιανήρι, γιατί αυτό είναι θέμα ουσίας.
1: Σωστά.
0: Το κράτος θα ελέγξει αυτούς που διαχειρίζονται τα χρήματα. Του δημοσίου, ας πούμε, το λέω χοντρά για να καταλάβουμε. Δεν έχει σημασία αν το βάλα στην τάλε τράπεζα που είναι μεγάλη, ογκόλουθο και άλλη που είναι μικρή, συνεταιριστική.
1: Οποιαδήποτε τραπεζικό.
0: Οποιαδήποτε τράπεζα, ναι.
1: Ίδρυμα είναι μέσα, μάλιστα.
0: Πρέπει να ελέγξουν, λοιπόν, επειδή δεν είναι μόνο οι τράπεζες, είναι και οι μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια. Τι άλλο είναι, τα ακίνητα.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχει οχήματα, εταιρικές συμμετοχές.
1: Ελικόπτερα, σκάφη. Ναι.
0: Αν έχει τραπεζικές στερίδες.
1: Ναι.
0: Κινητά. Και περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, πίνακες, ας πούμε έτσι, πίνακες και τα λοιπά. Και επίσης πρέπει να είναι τα στοιχεία που αφορούν και τη σύζυγο και τα τέκνα.
1: Mm-hmm.
0: Καθώς και τα ανήλικα τέκνα, λέει ο νόμος. Δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιος να έχει κάνει καμιά λεβιτούρα για να τα έχει περάσει στο λογαριασμό του παιδιού του, ας πούμε. Αυτό λέει ο νομοθέτης. Αυτό ναι. θέλει να πει ο νομοθέτης.
1: Αυτό θέλει να πιάσει, ναι.
0: Ναι. Και να πούμε και το άλλο που ρωτάνε, που μας ρωτήσανε, ποιοι μπαίνουν εκεί μέσα. Μπαίνει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο. Μέχρι τον τελευταίο
1: πολίτη που έχει σχέση με το δημόσιο.
0: Άνθρωπο που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε οι γραμματείς της Βουλής, να πούμε οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, να πούμε ότι όσοι είναι διευθυντές των υπουργείων, οι ανώνυμες εταιρείες.
1: Το βασικό το ρόλο, κύριε Σεμένη, αυτό που έχει τη μεγάλη σημασία τελικά, είναι να μπορεί κανείς να ελέγχει την πραγματικότητα και όχι όλο αυτό το οποίο πολλές φορές, ναι, δειγματοληπτικός είναι ο έλεγχος, αλλά τελικά όντως πραγματικά να βρίσκει κάποιος από πού είναι αυτά τα χρήματα.
0: Δίκιο.
1: Αυτό είναι το βασικό το ρόλο.
0: Κοιτάξτε, είναι το πόθεν έσχες, το λέμε, αλλά στην ουσία είναι το έσχες.
1: Ναι, το πόθεν.
0: Δεν είναι το πόθεν, γιατί
1: ακριβώς.
0: Πολλές φορές βλέπουμε λογαριασμούς τραπεζικούς, χρήματα στην τράπεζα, ξέρω εγώ, όλα αυτά, τα οποία διωγγώνονται από χρόνο σε χρόνο και δεν λέει κανείς, δεν έχει το δικαίωμα να ρωτήσει πού τα βρήκε αυτό και τα άφησε, ξέρω εγώ, έτσι, κατάλαβες. Κάνουμε βέβαια και μια αρχική δήλωση όταν ξεκινάει κάποιος, την επόμενη μέρα που ξεκινάει κάποιος στη δημόσια θέση, κάνει την αρχική δήλωση τη λεγόμενη για να δείξει, να κάνει μια απογραφή να πει ότι στη στιγμή αυτή που μπαίνω εγώ στο δημόσιο έχω ένα σπίτι και με ένα χωράφι.
1: Και ένα αυτοκίνητο, μάλιστα.
0: Μετά από λίγο καιρό που θα κάνει κάθε χρόνο τη δήλωσή του, αυτή που λέγαμε προηγουμένως, και τη δήλωση οικονομικών στοιχείων αλλά και τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, θα πρέπει να βλέπει κανείς τη διαφορά μεταξύ του περσινού και του φετινού.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν το ελέγχει κανείς προς το παρόν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών με ωμέγα.
1: Ναι.
0: Διότι τι να πω άλλο.
1: Ναι. Πρέπει να μένει εκεί. Αυτά. Μένουμε εδώ. Κύριε Σεημένη, την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν απατώμε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και θα ισχύσει η αύξηση στο όριο του αφορολογίου του για τα φιλοδορήματα. Θέλετε να μας το πείτε.
0: Ναι, προχωρά, λοιπόν, θα καταθέσει πώς μπορεί να στο Υπουργείο, το
1: Σεπτέμβριο
0: θα καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο. Ήταν μια άκερη, θα έλεγα, έτσι, αντιμετώπιση του θέματος μέχρι σήμερα, γιατί η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το αφορολόγητο όριο, για τα φιλοδορήματα μιλάω, που λαμβάνουν μισθωτή προαιρετικά από πελάτες.
1: Ναι.
0: Από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ετησίως.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι σωστό το μέτρο, γιατί φανταστείτε ότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται 6 μήνες σεζόν μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα από 1.000 ευρώ το μήνα, αντί για 300 ευρώ το μήνα που έλεγε. Έπρεπε να πάρει 300 ευρώ το μήνα, επί 3 μήνες να πάρει 900 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα το βάζει σε αιτήσια βάση.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό αυτό. Διότι οι εποχικοί μπορούν να μην παίρνουν 300 ευρώ το μήνα, να παίρνουν 1.000 ευρώ το
1: Ακριβώς.
0: μήνα. Αν δουλεύεις 6 μήνες, να παίρνεις 1.000 επί 6, 6.000, να καλύπτεις το ποσό το καινούριο που είναι 6.000. Όχι 3.000 δηλαδή.
1: Έτσι, όχι θετικό, 300 ευρώ. Θετικό είναι αυτό λοιπόν για τον κόσμο. Ναι. Και για τους εργαζόμενους.
0: Είναι πολύ καλό. Έπρεπε να το έχουν σκεφτεί. Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά ότι δεν φταίνε οι πολιτικοί μας. Φταίνε αυτοί που είναι στο Υπουργείο, οι παράγοντες του Υπουργείου, οι οποίοι συμβουλεύουν την νομοθεσία. Οι πολιτικοί είναι άνθρωποι που δικηγόροι, μηχανικοί, ξέρω εγώ, και δεν ξέρουν καλά από αυτά τα πράγματα. Ό,τι συμβουλεύουν, ψηφίζουν και προτείνουν και αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν του λέγαμε στο Υπουργείο, ρε παιδιά, δεν είναι πρακτικά ως εφαρμόσιμο αυτό. 300 ευρώ το μήνα σημαίνει ότι ο ένας υποχειακός που είναι 2 μήνες θα πάρει μόνο 600.
1: Ναι.
0: Θα το κάνει σε αιτήσια βάση που μπορεί το μήνα, του 2 μήνες να πάρει από 3.000 φιλοδορήματα. Γιατί να μην τα πάρει, αφού δουλεύει 18 ώρες την ημέρα.
1: Ναι.
0: Επομένως, είναι μια σωστή φιλοσοφημένη λύση,
1: ναι.
0: η οποία όμως φιλοσοφία τους έλειπε τόσα χρόνια, τώρα από το 24 που ισχύουν αυτά. Τους έλειπε τώρα 2 χρόνια και τους είστε το Άγιο Πνεύμα που η θετιά μας το πιστεύει.
1: Ναι.
0: Είστε και τους
1: φώτισε.
0: Είστε από ψηλά και τους φώτισε. Το φτιάξανε επιτέλους.
1: Ναι. Απ' την άλλη, ο Μανούσος.
0: Το φτιάξανε και συγχαρητήρια, καθυστερημένα όμως.
1: Ναι. Απ' την άλλη, ο Μανούσος λέει ότι θα έπρεπε καν να το συζητάμε για τα φιλοδορήματα. Η ντροπή, το φιλοδόρημα είναι του εργαζόμενου. Ο Κώστα, έχουμε την καλημέρα από τον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνο, και φυσικά από τον κύριο Κανίδη. Την καλημέρα.
0: Συμφωνώ. Έπρεπε τα φιλοδορήματα όλα να είναι, γιατί υπάρχουν και τα επίσημα φιλοδορήματα, πάνε και τα ανεπίσημα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Όλα τα φιλοδορήματα, γιατί ο εργαζόμενος που εργάζεται σκληρά και είναι οθοστασία και πονάνε οι φλέβες του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, ο άνθρωπος, γιατί να τα πάρει τα αυτά αφορολόγητα, γιατί δεν τα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Τόσα και τόσα αφορολόγητα υπάρχουν ότι οι εργαζόμενοι τους κάψανε τώρα. Τέλος πάντων.
1: Για
0: να είμαστε κακοί, δηλαδή.
1: Πάμε τώρα, νομίζω, στο τελευταίο ερώτημα που θα προλάβουμε, κύριε Σεμίνα, να απαντήσουμε. Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου, μας λέει, φυσικό πρόσωπο, και το εκμισθώνω. Από το εισόδημα που εισπράττω, μπορώ να αφαιρώ δαπάνες και ποιες?
0: Ναι, κοιτάξτε, οι δαπάνες που μπορεί να εκπέσει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου, ασχέτως αν το νοικιάζει, αν το εκμισθώνει ή αν το χρησιμοποιεί ο ίδιος,
1: ναι.
0: όχι κενό, για τα κενά δεν ισχύει αυτό που θα πούμε τώρα. Ναι. Έχει το δικαίωμα να εκπέσει το 5% επί το καθαρίστο εισοδήματος, λέω όμως. Δηλαδή,
1: ναι.
0: έχω 100 ευρώ ενίκιο, θα φορολογηθώ για τα 95. Τα 5 μου τα θεωρεί ότι είναι δαπάνες που αφορούν, ας πούμε. Ξέρω εγώ τι να πω, είναι για επισκευή, για συντήρηση, για ανακαίνιση,
1: ναι.
0: και άλλες πάγιες δαπάνες που λειτουργούν στο ένα ακίνητο από έναν ιδιοκτήτη, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Υπολογίζεται αυτόματα λοιπόν αυτή η έκπτωση, υπολογίζεται αυτόματα, δεν την κάναμε εμείς μόνοι μας τη δήλωσή μας, αλλά υπολογίζουμε όταν βάλαμε το 100 ευρώ, ας πούμε, έλεγα στο παράδειγμα μου ενίκιο,
1: ναι.
0: το κομπιούτερ που το βλέπει,
1: το κάνει αυτόματα.
0: Το αφαιρεί το 5 και φορολογεί το 95. Μάλιστα. Που μας βγάζει το φόρο στα 95 ευρώ, εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης, όταν ένας ιδιοκτήτης δώσει μια αποζημίωση στον ενικάρη του για να τον διώξει να φύγει,
1: ναι.
0: το ποσό αυτό εκπίπτει σαν δαπάνη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, εκπίπτει. Γιατί και καμιά φορά είναι και μεγάλα ποσά αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο εκπίπτει, αλλά πρέπει να έχει έσοδα από ενίκιο για να εκπέσει. Δεν το εκπέπτει από τη σύνταξή σου ή από το μισθό σου.
1: Πρέπει να έχει δηλώσει ότι έχει πράξει ενίκιο.
0: Πρέπει να το δηλώσει από ενίκια, ναι. Εκεί
1: τώρα
0: είναι μια παγίδα.
1: Τώρα, αν είναι νομικό πρόσωπο, κύριε Σεμένη, προλαβαίνουμε και αυτό, έτσι να το κλείσουμε.
0: Αν είναι νομικό πρόσωπο, συνήθως τα νομικά πρόσωπα έχουν μια έκπτωση για τις δαπάνες αυτές στο 75%.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, στο Άγιο Όρος,
1: ναι.
0: το 100% αυτή η δαπάνη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά άμα είναι ιδιωτικού δικαίωμα ή και του σκοπικού χαρακτήρα, εκπτωθεί το 75% της δαπάνης.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Αυτά είναι περίπου.
1: Νεότερα και περισσότερα.
0: Όταν έχει κάνει ενίκιο. Δεν εκπτύπτουν όμως από όταν το ακίνητο είναι κενό. Όταν είναι κενό, δεν εκπίπτει καμία τίποτα. Δαπάνη.
1: Είναι κενό. Δεν εισπράττεις, δεν δίνεις.
0: Το γράφω και στο ε2, το γράφω και στο ε9 ότι είναι κενό. Το βλέπει το κομπιούτερ και το δεσμεύει. Δεν το δίνει το 5%, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Για άλλη μια χρονιά, κύριε Σιμένη.
0: Και εγώ εύχομαι,
1: να περάσετε όμορφα.
0: Να περάσετε όλοι καλά και εσείς και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, κύριε Γιαννίδη.
1: Εσείς, κύριε Σιμένη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.

αυτή, η πολύ ιδιαίτερη φωνή, η Αρλέτα. Έφυγε σαν σήμερα, τη χαιρετήσαμε το 2017. Και γι' αυτό και με αυτό το τραγούδι, με την Αρλέτα και το ροζ σύννεφο, το τρίφερο αυτό ροζ σύννεφο, να σας συνοδεύει όλες και όλους αυτές τις καλοκαιρινές διακοπές του 2026. Δελτίο ειδήσεων ημεράνια και λίγα λεπτά μετά τις 8 και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Την Οβόλου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τα πρώτα δρομολόγια να ξεκινούν αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Στόχος είναι τις επόμενες ημέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, έκανε λόγο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters και τονίζοντας ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου βοηθάει στην αύξηση της πίεσης των επιτιθέμενων να οδηγεί σε αυτόν τον παράθρονο ρωσικό πόλεμο κατά της ανεξαρτησίας μας και του λαού μας σε ένα τέλος, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας ανέφερε πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε πόλη βορειοανατολικά του Κιέβου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
7: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρο στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 8 και 6 πρώτα λεπτά είμαστε στον Sky 100,3 και τις 9 κοντά σας. Μετά ο Άρης Πορτοσάλτη και η Ευγενία Μανολίδου, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μυθολογία μας. Και μετά ο χαρούμενος όλων ημών, περισσότερος όλων ημών χαρούμενος, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. 10 με 12 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Έχει έρθει ήδη, είναι εδώ, μην ανησυχείτε. Οι φίλοι του είναι όλοι εδώ. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Σάββατο 8 Αυγούστου τη εξόδου, θα το πούμε, το Σαββατοκύριακο αυτό τη εξόδου. Σαββατοκύριακο το οποίο έχει να κάνει με όλους εμάς και όλες εσάς όπου και θα φύγουμε και θα φύγετε και θα επιστρέψετε κάποιοι, αλλά κυρίως είναι της εξόδου. Της εξόδου και βεβαίως να περάσετε όλες και όλοι καλά, να υπάρξει αυτή η ηρεμία των διακοπών. Έμπαστος αν έχετε επιλέξει και να χτυπιέστε κάθε βράδυ και κάθε μέρα γενικότερα. Αυτό είναι δικό σας θέμα και καλά θα κάνετε. Δεν κανείς δεν θα πει και γιατί. Όπως και να έχει πάντως, να περάσετε όπου και να έχετε επιλέξει να πάτε πολύ πολύ όμορφα. Εμείς εδώ θα είμαστε ο Sky πάντοτε με την επιμέλεια της διευθύντρια προγράμματος κυρίας Τζένης Ποπουλίδου, έχει φροντίσει έτσι ώστε να υπάρχουν ζωντανές εκπομπές, έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει τα καλοκαίρια, με εκπομπές, με όλες και με όλους τους συναδέλφους που θα μείνουν εδώ. Εμείς θα επιστρέψουμε, όπως λοιπόν έτσι γίνεται κάθε χρονιά. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς λοιπόν αυτό το πρωινό, είμαστε από τις 6 μαζί, φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και η κυρία Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας μέσω κινητού και διαδικτύου. Αντ, το κρατάω το μήνυμα σου αυτό, έτσι ώστε όταν επιστρέψουμε τον κύριο Σιεμένη να το πούμε αυτό για τα φιλοδορήματα, γιατί το δικό σου μπόνου να φορολογείται από το πρώτο ευρώ και τα φιλοδορήματα να υπάρχει αυτό το αφορολόγητο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, αντ, καλό πρωινό. Και ξεκινάμε έτσι νομίζω πολύ ρυθμικά, πολύ ωραία, διότι

Να περάσετε έτσι, τόσο όμορφα όπως εκεί στο Γκριζ, σαν σήμερα όμως, όπου δυστυχώς αποχαιρετήσαμε όλοι μαζί, όλος ο κόσμος και ειδικά και το Hollywood, την Ολίβια Νιούτον Τζον που έφυγε το 2022.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και με ένα Σαββατογύριακο το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου ήδη από το πρωί επί τις 7.30 φύγανε για τις Κυκλάδες γεμάτα πλήρως. Ενώ και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και στον Κηφισό επίσης φεύγουν με γεμάτη και όλη την πληρότητά τους και με έκτακτα κάποια δρομολόγια. Επίσης να ξέρετε ότι από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί σήμερα 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες. Τώρα, για αυτές τις νύχτες του καλοκαιριού, έτσι όπως τραγουδάει και ο Τζον Τραβόλτα με την Ολίβια Νιούτον Τζον, έχουμε όμως και έναν μικρό συναγερμό, θα μας το πει ο αρμοδιότερος όλων ημών, διότι έχουμε τα ζητήματα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και ζητάμε την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών, όπως ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας έτσι την ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα εδώ στην Αττική μας, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες κρούσματα. Τι όμως ακριβώς λέει και πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αν καταρχάς πρέπει να ανησυχούμε ή να σημάνουμε κανένα panic button ή οτιδήποτε άλλο. Ο πάντα ενημέρος και πάντοτε καθησυχαστικός με τις προσεγγίσεις του και πάντοτε ακριβής και ρεαλιστής, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής και εντατικής μονάδος στο Ρίκος Δινάν, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννέδη, σε εσάς και στους ακρότες σας.
0: Όλα καλά, είμαστε εντάξει.
1: Δόξα το Θεό.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνουμε, panic button, κουνούπια, τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Δεν χρειάζεται panic button, χρειάζεται γρήγορση και προσοχή, σοβαρότητα. Και θα γίνω σαφή. Είναι γεγονός ότι φέτος έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων από το σύνθεση για την εποχή. Παρότι η στρατηγική που ακολουθούμε κάθε χρόνο παρέμουν η ίδια, οι ψεκασμοί που γίνονται την άνοιξη για να σκοτώσουν τις προνούσες των κουνουπιών έγιναν κανονικά και στην ενδεδειγμένη δοσολογία. Όμως, το πόσο αποτελεσματική είναι η ψεκασμή εξαρτάται και από το κλίμα που επικρατεί εκ των υστέρων, δηλαδή ποιος είναι ο καιρό που έρχεται τον ψεκασμό. Κάποιες χρονιές έχουμε παραπάνω κουνούπια, κάποιες έχουμε λιγότερο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης από το 2010 κάθε χρόνο, δεν είναι φετινό φαινόμενο. Οι περισσότερες λοιμώξεις που γίνονται είναι τελείως ασυμπτωματικές και όλο αυτό για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος. Σε ένα περίπου 20% των λοιμώξεων οι άνθρωποι κάνουν ένα απλό πυρετό, αν κάποια ιεσούλα. Και σε λιγότερο από 1% συνήθως σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και σοβαρές ανοκατάστασης αποστολές, προχωρημένη ηλικία, μπορεί αυτό να κάνει πιο σοβαρή νόσηση με είτε μνημονίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή μνήμη του εγκεφαλίτου. Κάθε φορά που έχουμε αυξημένα κρούσματα, υπάρχει πρωτόκολλο σχεδιασμένο. Στις περιοχές που εμφανίζονται τα κρούσματα γίνονται επιπλέον. Θέλω να πω όμως ότι δεν είναι εύκολο να εξολοθρεύσει όλα τα κουνούπια, γιατί αν βάλεις πολύ μεγάλη δόση από εντομοκτώνα φάρμακα, δεν σκοτώνεις μόνο τα κουνούπια, σκοτώνεις και πολλά άλλα ζωντανά πλάσματα της πανίδας και επηρεάζει και την κλωρίδα κάθε τόπο. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο πόσο επιθετικό θα γίνει και να σκοτώσει τα κουνούπια, που τώρα δεν έχουμε πει τον χρόνο να λένε κανονικά έντομα, και πώς θα προστατευτείς. Οπότε εκτός από το να σκοτώνουμε με παραπάνω ψεκασμού, όπως από ό,τι άκουσα ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο και γίνεται. Μάλιστα πριν κάποιες δύο εβδομάδες, μία τέτοια δράση ψεκασμού που έγινε, νομίζω, στο Χάλιβι, πήρε και δημοσιότητα. Αυτό όμως είναι συνήθιστα που γίνεται και σε άλλα μέρη κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Οπότε κάθε τσίπημα κουνουπιού, κύριε Βασιλακόπουλε, ανησυχούμε. Τι κάνουμε?
1: Όχι, η πιθανότητα να κολλήσουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι καταρχήν το πράσινο να μην μας συμπάνε τα κουνουπιά, γιατί είναι και ενοχλητικό. Δεν μας συμπάνε τα κουνουπιά, πρέπει λίγο να προσέχουμε να φοράμε μακριμάνικα. Κάλλιστα οι παντελόνια όταν είμαστε σε περιοχές που είναι μέσα στη φύση, έχουν κοινερά εκεί που υπάρχουν πολλά κουνούπια, ιδίως το βράδυ, Να φοράμε έντομο κοστικά σπρέι λουσιών, μάλιστα με υψηλό δίκτυο προστασίας, με δικαστικά αυτούμε επίσης δίκτυος προστασίας, να χρησιμοποιούμε στον χώρο αντικοινωνικά τα φυλάκια, τα μπαίνουμε στην πρίζα, οι λαμπτήρες, οι περίχους. Σε μια εύκολη λύση, μερικές φορές σκεφτόμαστε, είναι ο ανεμιστήρας. Αν βάλεις έναν ανεμιστήρα που χτυπάει με τον αέρα στα πόδια, δύσκολα πλησιάζουν τα πνεύμα, γιατί δεν μπορούν να περιορίσουν το ρεύμα του αέρα που δημιουργεί ο ανεμιστήρας. Εάν αναπτύξουμε εμπίρετο και ταυτόχρονα αρχίσουμε να έχουμε συμπτώματα από το κεντρικό μας νευρικό σύστημα, δηλαδή ζαλάδα, από προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο, έντονο πονοκέφαλο, τότε ναι, μπορούμε να υποπτευθούμε ότι μπορεί να έχουμε πάθει και αυτή τη λίμωξη από μυό του δυτικού νήμου, χωρίς να σημαίνει ότι αν αναπτύξουμε αυτά τα συμπτώματα, έχουμε ντε και καλά αυτή τη λίμωξη. Υπάρχουν πάρα πολλά νοσήματα που μπορούν να εμφανιστούν αυτή ακριβώς την κοινωνική εικόνα, την εικόνα των κοινωνικών συμπτώματων, να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις και να διαγνωστούμε ώστε να λάβουμε την κατάλληλη αγωγή.
0: Οπότε, προστασία, όχι πανικό, με μέτρα ατομικά και φυσικά όλα αυτοί οι τρόποι που είπατε, χωρίς να υπάρχει αυτή η ανησυχία και χωρίς να δημιουργούμε έναν πανικό σε εμάς αλλά και στους γύρους μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτήν την κατάσταση που έχουμε τώρα. Και αυτό αναμένεται να διαρκέσει μέχρι πότε, κύριε Βασιλακόπουλε, τι υπολογίζετε?
1: Μέχρι όταν θα έχουμε κουνούπια. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, με μια χώρα που έχει καλοκαίρι μέχρι τη δέλο Σεπτεμβρίου, ίσως και τον Οκτώβριο, εφόσον τότε σίγουρα θα έχουμε κουνούπια, ο ήλιος του κουνίνου μεταδίδεται με τα απλά κουνούπια. Απλά να ξέρουμε ότι ενώ τα κουνούπια το πολλά είναι αυτά άγρια φτηνά, όταν πουλήσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει ούτε σε άλλους ανθρώπους, ούτε στα κουνούπια. Άρα είναι τελικός ξενύχτης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Αν κάποιος νοσήσει. Ένα λεπτό, ένα ερώτημα, κύριε Βασιλακόπουλε. Αν κάποιος νοσήσει, έχει την ανοσία που λέμε ή μπορεί να ξανακολλήσει?
1: Όντως, κρατάει η ανοσία για το καιρό, πιθανότατα να ξανακολλήσει με παραπονιέται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αχρίαστος. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε. Ναι, ήταν δύσκολη η γραμμή και η επικοινωνία μας, αλλά φαντάζομαι τα βασικότερα τα καταλάβατε. Τώρα, Γιώργο μου, ούτως ή άλλως το φιδάκι δεν είναι για εσωτερικό χώρο, είναι για εξωτερικό. Το παλιό κατόλ, το θυμάστε που το λέγαμε κατόλ, το θυμάσαι, Παναγιώτη. Αυτά είναι για εξωτερικό χώρο. Μέσα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος τόσο τα αντικουνουπικά, εννοώντας δηλαδή η λοσιόν ή. Παλιότερα μας βάζανε και ξύδι, θυμάστε, λίγο ξύδι βάζαμε εκεί σε καρπό, στο σώμα λίγο και αυτό το αποθεί. Ή πιο εύκολη λύση, ανεμιστήρας ή το κλιματιστικό. Και αυτό δεν τα αφήνει. Τώρα θα μου πεις το κλιματιστικό και παραπάνω. Ο ανεμιστήρας λοιπόν είναι πολύ καλή περίπτωση ή κάποιες λοσιόν ή τα αυτά που μας κάνουν παλιότερα οι γιαγιάδες και οι παππούδες στο λίγο ξυδάκι. Και πάντως, όχι το φιδάκι μέσα, αυτό είναι, το λένε και όλοι. Το φιδάκι είναι για έξω.

0: Και τώρα που φεύγουμε και όσοι είμαστε με τα δικά μας οχήματα, τα αυτοκίνητά μας ή τις μοτοσυκλέτες μας, επαναλαμβάνω και θυμίζω πολύ πολύ μεγάλη προσοχή πηγαίνοντας σε δρόμους τους οποίους είτε δεν κυκλοφορούμε καθημερινά είτε δεν τους ξέρουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Φυστώ σε όλους, το λένε και οι ειδικοί, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στους επαρχιακούς δρόμους, ασχέτως αν ονομάζονται εθνική. Αν ονομάζεται εθνική οδός κάποιος επαρχιακός δρόμος, γιατί τότε παλιά ήταν εθνική οδός, που ονόμασε παλιά εθνική, ή γενικότερα και στους άλλους δρόμους που ενώνουν χωριά, ενώνουν μέρη, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή το πώς οδηγούμε. Μην κάνουμε κινήσεις στις οποίες θεωρητικά είμαστε σίγουροι, όπως κάνουμε στην πόλη μας, στην οποία ζούμε καθημερινά. Μπορεί να μην έχει την κυκλοφορία που έχει εδώ ένα αστικό κέντρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάποια άλλη μεγάλη πόλη, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και χθες, όπως θα είδατε, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιος 43 και 21 ετών σκοτώθηκαν σε σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό. Ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο το έχετε δει σίγουρα και στον Sky και στο Sky.gr, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα και στην τηλεόραση, καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο οδηγός του φορτηγού περιγράφει στον Sky, μίλησε όσα συνέβησαν μέσα σε λίγα πραγματικά δευτερόλεπτα. Δεν θέλει πολύ, ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ας καρδαμικτή που λέμε. Το κλείσουμε το ματιού. Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη μοιραία στιγμή της σύγκρουσης που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη. Ξαφνικά μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ένα φορτηγό. Με τοπική σύγκρουση είναι σφοδρή. Μητέρα και γιος, 43 και 21 ετών, χάνουν ακαριαία τη ζωή τους. Ήταν ένα ακόμη πρωινό που ξεκίνησαν από το σπίτι τους για τη δουλειά, καθώς εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση στην παραλία Οφρυνίου.
2: Ξαφνικά εκεί που πήγαινα βλέπω να φτιάχνει προς τα πάνω πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μια απότομη στροφή εκεί. Δεν πρόλαβε να τα φέρει στα ίσα του και προσπάθησα να αποφύγω εγώ και έτσι έπεσε πάνω σε μένα.
1: Ο οδηγός του φορτηγού συγκλονισμένος μιλά στον Sky. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές πριν και μετά τη σύγκρουση, όταν η διαδρομή μετατράπηκε σε φιάλτη.
2: Ο αμάξι το δικό του έχει φύγει μέσα σε ελιές στο παιδί. Η μηχανή του βγήκε από το αυτοκίνητο και πήγε γύρω στα 30 μέτρα πιο κάτω. Και εγώ με το τρακάρισμα αυτό που έγινε και το τράνταγμα το μεγάλο βγήκα από την πόρτα του οδηγού από το παράθυρο.
1: Πίσω τους μένει μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος. Ο σύζυγος και πατέρας προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τους δύο ανθρώπους της ζωής του.
3: Εγώ μου γιος και γυναίκα. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τώρα. Τα έχω χάσει όλα.
1: Έμαθε για το δυστύχημα σχεδόν τυχαία. Το τηλεφώνημα που έκανε, χωρίς ποτέ να πάρει απάντηση, επιστρέφει ξανά και ξανά στη μνήμη του. Ένα τηλεφώνημα που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη ζωή του.
3: Δεν με δοβίσανε. Κάτι με τραβούσε η καρδιά. Βγήκα το σανεφόρο από Σαρωτολίπος και πρεσβεστική. Χτυπάω τηλέφωνο. Τίποτα.
1: Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της φωνικής σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Πέτρο, καλημέρα. Καλό πρωινό και πάλι με τα μηνύματά σου τα οποία στέλνεις εδώ στο διαδίκτυο, αφού πούμε και τις καλημέρες μας. Κύριε Αφροδίτη μου, καλημέρα από τα Βερλίσια. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Αφροδίτη. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη επίσης, ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Πάντοτε εδώ είναι εδώ. Η φρουρή της Αχαΐας που λέμε, η φρουρή του Sky με τα δικά σας τηλεφωνήματα και την αγάπη που μας δίνετε καθημερινά. Να είστε καλά. Πέτρο, υπάρχει ο Άρης Γαλανόπουλος, ο οποίος με το δικό του πεντάλεπτο τα απογεύματα λέει πολύ συχνά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Χρόνια στο ρεπορτάζ και χρόνια μαζί με τον Άρη Σταθάκη, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσαν τη ζωή τους, δεν ζει πια ο Άρης, δώσαν τη ζωή τους για την ασφάλεια στους δρόμους και όχι μόνον. Και ο Άρης Γαλανόπουλος χρόνια τώρα μιλάει γι' αυτό. Να το φροντίσουμε, αλλά σου ξαναλέω, είναι σαν το σαν αυτό το οποίο λέμε για το ότι είναι κατηγορίας 4 και 5 ο καιρός και εσύ πας και ανάβεις κάρβουνα για να ψήσεις, για να ψένεις. Μάλλον ψενόμεθα μετά όλοι μαζί και λέμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Πέτρο, ναι, έχεις δίκιο. Θυμάσαι παλιότερα που βάζεις σε κεντρικές αρτηρίες αυτοκίνητα τρακαρισμένα και σε πιανική ψυχή σου. Αλλά ναι, η επανάληψη είναι σε αυτή την περίπτωση ίσως κάνει καλό. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως και. Αλλά κατά επανάληψη ο Άρης Γαλανόπουλος βγαίνει. Αν είναι. Θα τον διακόψουμε τις διακοπές του, αν είναι αύριο που έχουμε 7 με 9, να τα ξαναπούμε όλα αυτά για την οδήγηση και για την οδική συμπεριφορά. Πάμε όμως σε κάτι επίσης το οποίο μας αποκαλύπτει τι πολιτισμό έχουμε μέσα μας και τι παιδεία έχουμε μέσα μας. Το τι ακριβώς αφήνουμε όταν εφεύγουμε από τους τόπους οποίους επιλέγουμε να κάνουμε διακοπές μας και σε τι τόπους πάμε, αν εκεί οι κάτοικοι είναι ζαμανφού που λέμε και μιλάμε για τα σκουπίδια μας. Για τα σκουπίδια μας, διότι εικόνες εγκατάλειψη καταγράφει η κάμερα του Sky σε περιοχές της Πάτρας, όπου ανεξέλεγκτες εστίες με μπάζα, σκουπίδια και ξερά χόρτα προκαλούν έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, ο φόβος μιας νέας φωτιάς παραμένει ζωντανός. Πού να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και το βλέπετε και το παρατηρείτε, διότι μας το στέλνετε και εσείς στα δικά σας σημειώματα και μηνύματα. Ειλικρινά, ας πάμε στις παραλίες μας φέτος, ας πάρουμε τα σκουπίδια μας, μην τα αφήσουμε εκεί. Δεν υπάρχει κανένας να τα πάρει και δεν χρειάζεται να τα πάρει κανένας άλλος. Εμείς, αυτά που κάνουμε, αυτά να παίρνουμε πίσω. Ελένη Παρασκευοπούλου, σε ρεπορτάζ.
4: Βουνά από μπάζα και σκουπίδια που προσυδειάζουν σε μικρές χωματερές. Υγειονομικές και βραδιφλεγείς βόμβες στην Αχαΐα. Η αυτοψία του σκάει σε 4 διαφορετικές περιοχές της Πάτρας, καταγράφει εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης. Σε ορισμένα σημεία, η σωρή απορριμμάτων περιορίζουν ακόμη και το πλάτος του δρόμου. Πρώτο σταθμό στο Σαραβάλι, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Σκουπίδια και μπάζα έχουν καταλάβει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και δέντρα. Και ενώ σπίθα μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή.
5: Δεν έχει καθαριστεί, υπάρχει μια πλούσια βλάστηση και ακριβώς από πάνω υπάρχουν σπίτια. Σε περίπτωση φωτιάς θα καεί το Σαραβάλι. Το λέω δημόσια.
4: Στα σιχενά που πέρυσι βρέθηκαν στο επίκεντρο των μεγάλων πυρκαγιών, το πάθημα δεν φαίνεται να έγινε μάθημα.
6: Τι περιμένουμε να καούμε, δηλαδή κάθε χρόνο αυτή η δουλειά γίνεται.
7: Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Πάτρας, ακόμη ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν σκουπίδια, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς να ελοχεύει.
4: Ξερά χόρτα, μπάζα και σκουπίδια που κατακλείζουν πολλά σημεία επαναφέρουν την ανησυχία των κατοίκων για τον κίνδυνο εκδήλωσης νέας φωτιάς.
8: Το είχαμε υποστεί τη μεγάλη καταστροφή πέρσι το 15 Αύγουστο. Έχουν γίνει ελάχιστα.
4: Συσσωρευμένα από ορίματα και στα μποζαίτικα. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει ενώ εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τους κινδύνους που εγκυμονεί ο απέραντος σκουπιδότοπος.
7: Τα σημεία που εντοπίζεται πρόβλημα με ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων είναι δεκάδες, ακόμη και στο κέντρο της Πάτρας. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγιάς και η εικόνα πίσω μου μιλά από μόνη της.
4: Στην Αγιά, μια πυκνοκατοικημένη συνοικία με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις.
9: Μπορεί να βρείτε και καναπέδες, μπορεί να βρείτε φαγητά. Υπάρχει ένας χαμός.
4: Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Sky κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Ανδρέας, οδηγός Courier, λέει: τα σκυλιά στις παραλίες τους ενοχλούν. Το ότι γεμίζουν παραλίες και τις θάλασσες με σκουπίδια, οι ίδιοι αυτό δεν το βλέπει κανείς. Οι άνθρωποι από τις παραλίες πρέπει να απαγορευτούν και όχι τα σκυλιά. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Πέτρο. Και πάλι λες ότι αυτός ο λαός ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται συνεχώς υπενθυμίσεις. Κύριε Κωνσταράπτη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Είπαμε για τη γραμμή του κ. Βασιλακόπουλου. Δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και θα επαναλάβουμε αν είναι πιο καθαρά και με άλλους γιατρούς. Θα πούμε και αργότερα και στους αδέλφους, στον Δημήτρη Γιατζόγλου ή αργότερα στις εκπομπές, να υπάρξει μια ακόμη υπενθύμηση και για τα ζητήματα αυτά με τον Δυτικό Νείλο και τα κουνούπια. Κύριε Γεράσιμε, καλημέρα. Θα μεταφέρουμε το μήνυμα στην μετεωρολόγα μας. Καλό πρωινό. Και η μέρα είναι Πασχαλίδη στους κυριότερους ήτους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Αναχωρούν τα πλοία, κυρίως για Κυκλάδες, από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ Κηφισού. Τον κανόνα που θέλει τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές να καθιστούν ελκυστικούς στους προορισμούς που αναδεικνύουν, επιδεικνύει η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας καταγράφεται άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, απίθυνε μέσω του Σκάι ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ Θοδωρός Βασιλακόπουλος, με αφορμή την ανησυχία που εκφράζεται για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος από το συνήθες, τονίζοντας πάντως ότι δεν χρειάζεται πανικός. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες. Καλό πρωινό. 8 και 32 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και έτσι εδώ και κάτι το οποίο αλλιεύω από τις ειδήσεις μας. Και έτσι να σας το πούμε, γιατί όχι. Να σας πούμε ότι έχουμε κάτι για την αγαπημένη μας πόλη, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε, είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Προς την Καλαμαριά, με τα πρώτα δρομολόγια να ξεκινούν αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Στόχος είναι τις επόμενες ημέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Εφόσον τώρα αυτή η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις και όλα δείξουν ότι είναι στην εντέλεια, τότε θα ξεκινήσει τέλος Αυγούστου η λειτουργία του μετρό στην επέκτασή του.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Να λοιπόν και για τη Θεσσαλονίκη το ζήτημα αυτό. Πολύ πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο έχει δώσει και μια ανάσα στην πόλη και ειδικά η επέκτασή του και μόνο αυτά τα έργα τα οποία γίνονται. Έχουμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, η οποία τιμά φέτος η χώρα μας στην Ιαπωνία πρώτη φορά. Οπότε λοιπόν θα έχουμε και πάρα πολύ κόσμο. Θα δούνε και το μετρό, θα δούνε και όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εργασίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό και γίνεται. Βλέπαμε νωρίτερα στην ΕΡΤ πολύ μεγάλη κίνηση και ταλαιπωρία στους Ευζώνους εκεί, στους Εύζωνες εκεί όπου προσπαθούν να περάσουν, να φύγουν. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων. Οπότε και εκεί προγραμματίστε πώς θα κινηθείτε και, πώς θα φτάσετε νωρίτερα για να περάσετε χωρίς πολύ μεγάλη ταλαιπωρία που δυστυχώς υπάρχει σύμφωνα με την κάμερα της ΕΡΤ που βλέπαμε νωρίτερα. Επιμένουμε λίγο στα ζητήματα καλοκαιριού. Είπαμε είναι το Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχουμε τη μεγαλύτερη έξοδο με τους ανθρώπους και όλους εμάς που θα φύγουμε για τις διακοπές μας. Δεν ξέρω αν έτσι στα σακίδιά σας, στις τσάντες σας, τώρα στο αυτοκίνητο αν μας ακούτε, εσείς που δεν οδηγείτε φυσικά, ή στο πλοίο αν έχετε και ακούτε ραδιόφωνο, είτε στο τρένο, είτε στο κτέλ, εάν έχετε πάρει μαζί σας και αν έχετε κάποιο από τα βιβλία τα οποία θέλετε να διαβάσετε στη διάρκεια της χρονιάς, δεν προλάβατε ή εν πάση περιπτώσει έχετε επιλέξει κάτι, έχετε ακούσει κάτι το οποίο σας κίνησε την περιέργεια και το έχετε μαζί σας για να περάσετε αυτές τις διακοπές διαβάζοντας και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι είτε το κινητό όπως κλωράρουμε, είτε το Facebook, είτε τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά έχετε επιλέξει ένα βιβλίο. Και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα μιλήσουμε με ένα από τα μέλη του συλλόγου, του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορίδη από τις εκδόσεις Ιολκός. Κύριε Κορίδη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννήρη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροάτες.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς πήγαμε φέτος για το καλοκαίρι, πώς πήγανε οι πωλήσεις, κινήθηκε το βιβλίο, υπήρξε ενδιαφέρον, υπήρξε αυτό το οποίο λέμε κάτι το οποίο να υπάρξει καλύτερη πώληση στα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους?
1: Κύριε Γιαννήρη, φέτος κρατήθηκε μια σταθερότητα στις πωλήσεις των βιβλίων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Πάντα οι συγκυρίες και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν σε μια αύξηση πωλήσεων, όπως και έγινε και εντός του 2026, δηλαδή φέτος, και πιο συγκεκριμένα μια στροφή ως προς τα ομηρικά έτη, με αφορμή κιόλας την ταινία, τους διαλόγους, τις συζητήσεις. Υπήρξε έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον και μια έντονη στροφή ως προς τα σοβαρά αρχαία κείμενα και μπορώ να πω ότι είμαστε σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι.
0: Βλέπω λοιπόν ότι σήμερα και το συνδυάζω και με αυτό που είπατε τώρα κύριε Κορίδη, σήμερα η Καθημερινή σημειώνει στο πρωτοσέλιδό της ότι εκτός αυτού που είπατε εσείς από το δικό σας κλάδο και το δικό σας τομέα, ότι υπήρξε αύξηση του ενδιαφέροντος για τα ομηρικά έπι και τα αρχαία γενικότερα, την αρχαία γραμματεία, η ταινία αυτή του Οδυσσέα, η Οδύσσεια λοιπόν του Νόλαν, έφερε και αύξηση σε κρατήσεις, δηλαδή όλα αυτά έρχουν μια αλυσίδα.

0: φόρο, είναι μια στιγμή χαράς, ευχαρίστησης. Ο Σύνδεσμος Βιβλιοπολών Αγγλίας ανακοίνωσε ότι η οδήγηση για αύξηση πωλήσεων κατά 1400%.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέρον. Στα υπόλοιπα, κύριε Κορίδη, συζητάμε κάθε χρόνο. Η πορεία του βιβλίου γενικότερα είναι κάτι το οποίο πουλάει, είναι κάτι το οποίο μας είπε ότι είναι σταθερό το 2026. Κατά περιόδους Χριστούγεννα, Πάσχα, είναι κάποιοι τίτλοι οι οποίοι πάνε καλύτερα. Γενικότερα, έχει επηρεαστεί και το βιβλίο από την ηλεκτρονική διαδικασία και τα βιβλία τα οποία βρίσκουμε, είτε ακουστικά βιβλία είτε βιβλία τα οποία βρίσκουμε στο διαδίκτυο?
0: Θεωρώ ότι οι ψηφιακές και οι ακουστικές εκδόσεις των βιβλίων είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το έντυπο βιβλίο. Λέμε στην εποχή της ενημέρωσης και πληροφόρησης. Η παρουσία μιας ψηφιακής έκδοσης και της ακουστικής μακροπρόθεσμα βοηθάει την έντυπη. Είναι τρία διαφορετικά είδη. Τι εννοώ? Ο λάτρης της έντυπης έκδοσης θα παραμείνει λάτρης. Θα πάει στο βιβλιοπωλείο, θα κοιτάξει το βιβλίο για αν δεν έχει πρόσβαση εύκολη για κάποιους συγκυριακούς λόγους. Το βιβλιοπωλείο θα αγοράσει το βιβλίο μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Το βιβλίο ή τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα η ψηφιακή έκδοση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, οποιοδήποτε χρήστης κατ' επέκταση αναγνώστες έχει τη δυνατότητα σε οτιδήποτε σημείο του κόσμου να επιλέξει το βιβλίο που επιθυμεί, να το αγοράσει και να το έχει στην ψηφιακή του βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των τριών ειδών. Το ένα βοηθάει το άλλο. Είναι η ταπεινή μου άποψη, αλλά ταυτόχρονα και άποψη πολλών επαγγελματιών του χώρου.
1: Έχετε δίκιο. Όπως και οι λάτρεις των εφημερίδων αυτή τη έντυπη μορφή, προφανώς δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγοράζουν. Αν δεν αγοράζουν καθημερινά, μια Κυριακάτικη θα την αγοράσουν σίγουρα. Οπότε λοιπόν έχετε δίκιο και σε αυτό. Τώρα σε εκδόσεις Ιολκώς, τι βρίσκουμε αυτό το καλοκαίρι, τι μπορούμε να διαβάσουμε, τι πραγματεύεστε και τι πουλάει περισσότερο, τι κίνησε το ενδιαφέρον, κύριε Κορίδη?
0: Ξεκινήσω από το αγαπημένο είδος του εκδοτικού, την ποιήση, που αν και δεν είναι τόσο πολύ ευκίνητη όσο ο πεζός λόγος, παραμένει και είναι ένα σημείο αναφορά στο εκδοτικό ύλη. Χειρόγραφα, ποιητική συλλογή του πολυβραβευμένου Αντώνη Σκεφά, ο αγαπημένος Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, κυκλοφορεί την ποιητική του συλλογή στις εκδόσεις Ιολκώς. Τον προτείνουμε ανεπιφύλακτα, το ποίημα λέει «Καλημέρα», κυκλοφορείται. Επίσης πάρα πολλές νεανικές πονές, ούτως ή άλλως οι εκδόσεις Ιολκώς παραμένουν σταθερές στις υποψηφιότητες πρωτοφανιζόμενων δημιουργών. Προτείνουμε λοιπόν «Φωτεινά σκοτάδια» της Κατερίνας Γιαννακοπούλου και «Αβαρίς» της Μαρίας Γεννάτου από την ποιήση. Αγαπημένη φόρμα η μικρή, το πεζό λόγο, διηγήματα. Τα μέρη συγκόλαση που κινείται στον χώρο της φανταστικής λογοτεχνίας από τον αγαπητό Γιώργο Δήμο. Βαλαμπανίδης Δημήτρης, την Ουβέλα, με την εξαιρετική, ας μου επιτραπεί, με το εξαιρετικό, ας μου επιτραπεί, πρώτο βήμα που τυκλοφορείται «Κροτάλισμα». Επίσης, συνταγή δικημάτων, τη Σταυρούλα Δαμέναγα, «Στιγμές Αταξίας». Πάμε και στους δόκιμους, επιτρέψτε μου, στους πολυβραβευμένους, στον Νίκο Τζένιο, με την εντυπωσιακή, κατ' εμέ, συλλογή δικημάτων που τυκλοφορείται μέσα Μαρτίου από μεσημέρα.
1: Έχετε και πολλά ιστορικά ως εκδοτικός οίκος, κύριε Κορίδη, και μεταφράσεις πολλών ιστορικών και δεδομένων. Εκεί πώς πάμε, τι προτείνετε?
0: Σταθερά οι σειρές μας ιστορικές, τόσο η ελληνική όσο και η παγκόσμια ιστορία, ενδιαφέρει πάρα πολύ το αναγνωστικό κοινό. Νάιλ Φέργκισον, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, στον πόλεμο στον κόσμο. Λόρδος Ράξελ του Λίβερπουλ, η μάστιγα του ναζισμού. Δυστυχώς πάντα επίκαιρο.
1: Ναι.
0: Τεράστιο ενδιαφέρον και πρωτοπρόσωπες μαρτυρίες, δηλαδή μαρτυρίες πρωταγωνιστών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η εξαιρετική μελέτη του Χιου Τρέβορ Όπερ, Χίτλερ τελευταίες μέρες. Ό,τι γνωρίζουμε για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την ήττα του ναζισμού, στηρίζεται σε αυτό το βιβλίο. Τελευταίες μέρες, το Χίτλερ του Χιου Τρέβορ Όπερ.
1: Μάλιστα.

0: Να ευχαριστήσω πολύ κύριε Κορίδη. Να έχετε ένα όμορφο και καλό καλοκαίρι κι εσείς. Και πάντα εκεί πιστοί σε αυτές τις αρχές από τον πατέρα Κορίδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει έναν πολύ σημαντικό εκδοτικό οίκο και βεβαίως και συνολικά ως σύνδεσμος των εκδοτών βιβλίων, όπου πραγματικά παλεύετε και προσπαθείτε για το αύριο του βιβλίου. Να είστε καλά κύριε Κορίδη. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό καλοκαίρι με πολλές καλές αναγνώσεις.
0: Και μια που μιλήσατε και για το Χίτλερ, έχουμε ένα σχετικό θεματάκι από την Deutsche Welle. Θα τα ακούσουμε αμέσως μετά την μουσική έτσι, σύνδεση που θα κάνουμε για να υπενθυμίσω και εγώ τα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ευχαριστώ κύριε Κορίδη, να είστε καλά.

0: θα τραγουδήσουν ένας από τους Γαλάνια Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοζαντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου και Φασούλη στην μεγάλη συναυλία Το Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζουν οι μέρες, πέρασε ο καιρός. Το λέμε από πότε το λέμε, από όταν ακούτε τα σχετικά ενημερωτικά. Κι όμως έφτασε ο χρόνος, οπότε μην ξεχάσετε, κλείστε τώρα τα εισιτήρια σας στο ticketmaster.gr. Και ξέρετε πάντοτε ότι όλες οι δράσεις αυτές Το Όλοι Μαζί Μπορούμε και ειδικότερα αυτή η συναυλία που έχει μαζικότερο χαρακτήρα έχουν ως σκοπό τον να υπάρξουν έσοδα για να αγοραστούν δέντρα και ενέργειες που στοχεύουν την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο ο Γιάννης Πανολιός και όλη η ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με πρωτεργάτη τον κύριο Γιάννη Πανολιό, φροντίζουν όλα αυτά τα χρόνια και αφορούν όλα αυτά τα χρόνια τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Αγάπη μου για σε. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μάρμαρο Στάδιο. Θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Μη πάντα φτωχή. Κυρία Κατερίνα Ιωάννου, καλημέρα, καλό πρωινό. Λέει, περιμένουμε από το Μπραστιακό στο Λουτράκι από το 2019. Προφανώς θα εξυπηρετήσει πολύ κόσμο. Θα κάνουμε σχετικές ερωτήσεις, αγαπητοί. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, το Παλαιοφάλιρο, καλό πρωινό. Και πάλι καλημέρα, Κωνσταντίνε από το Λονδίνο. Λέει, η οργή των κατοίκων λέει, ξεχυλίζει το ρεπορτάζ για την Πάτρα, αλλά τον ίδιο δήμαρχο ψηφίζουν. Να είστε καλά, καλημέρα. Γιατρέ μου, κυρία Κοσμίδου, η γιατρός μας στέλνει φώτο και πάλι από το χάλι της Πάτρας. Πολίτες και Δήμος, το ίδιο τραγικά ανεπαρκής, κρίμα για μια τόσο όμορφη πόλη. Κυρία Κοσμίδου μου, καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και να συνδέσουμε τα όσα ακούγαμε από τον κύριο Κορυδί, το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, και με τα βιβλία τα οποία έχει η Ολκός για τα ζητήματα και την ιστορία του Χίτλερ, διότι ένα παράδοξο έχει συμβεί, παράδοξο στη δική μας εικόνα ή εγώ στο δικό μου το μυαλό, αλλά γιατί όχι κιόλας, το πατρικό σπίτι του Χίτλερ έγινε αστυνομικό τμήμα. Γιάννης Παπαδημητρίου, Ντόιτσε Βέλε.
1: Από τις 22 Ιουλίου η αστυνομία στην αυστριακή πόλη Braunau am Inn στεγάζεται σε νέο κτίριο. Είναι μια είδηση που δεν θα ενδιέφερε κανέναν εάν το σπίτι αυτό δεν είχε μια ιδιαιτερότητα. Εκεί γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1889 ο Αδόλφος Χίτλερ. Οι γονείς του έμεναν στο Νίκη, μετά από λίγους μήνες αποχώρησαν από το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο άλλαξε πολλά χέρια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παλαιοί ιδιοκτήτες επανήλθαν για κάποιο διάστημα, αργότερα το κτίριο μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη, σχολείο, εργαστήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέμεινε άδειο από το 2011 μέχρι το 2016, όταν το Αυστριακό Δημόσιο αποφάσισε να το απαλωτριώσει και να του αλλάξει χρήση, ώστε η περιοχή να μην γίνει σημείο συνάντησης των νοσταλγών του ναζισμού. Για την ιστορικά ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε συστήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία πρότεινε είτε μια φιλανθρωπική χρήση, είτε την εγκατάσταση μιας διοικητικής υπηρεσίας. Όπως εξηγούσε το 2023 στην Deutsche Welle ο Όσκαρ Ντόιτς, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας της Βιέννης και μέλος της εν λόγω Επιτροπής, το ζητούμενο ήταν πάντοτε να μην μετατραπεί το κτίριο σε χώρο προσκυνηματικού τουρισμού για τους Ναζί. Ο ίδιος λέει ότι θα μπορούσε να φανταστεί και άλλες χρήσεις. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε το Αυστριακό κράτος για να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του κτηρίου με μια εξαιρετικά λιτή πρόσωψη. Οι κάτοικοι του Braunau είναι μάλλον διχασμένοι, αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσμα. Χάθηκε μια ιστορική και μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθεί το πατρικό σπίτι του μεγαλύτερου δολοφόνου στην ιστορία της ανθρωπότητας με τρόπο που θα επιδεικνύει υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στην ιστορία, λέει στην Η Ευελίν Ντόλ, εκπρόσωπος της τοπικής πρωτοβουλίας πολιτών που ονομάζεται «Διάλογος για το σπίτι του Χίτλερ». Από την πλευρά του ο Φλόριαν Κοτάνκο, πρόεδρος του τοπικού συλλόγου για τη σύγχρονη ιστορία της πόλης, αρνείται οποιαδήποτε σύγκριση με την εποχή του ναζισμού. «Ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου», λέει, μέρος του οποίου είναι και η αστυνομία. «Δεν δικαιολογείται να είμαστε εκ των προτέρων δύσπιστοι απέναντί της». Σημειωτέων ότι και στην τελευταία δηλωμένη κατοικία του Χίτλερ στη Γερμανία στεγάζεται σήμερα ένα αστυνομικό τμήμα. Πρόκειται για ένα κτίριο στη συνοικία Bogenhausen του Μονάχου με διεύθυνση πλατεία Prinzenregentenplatz, αριθμός 16.
0: Κοίτατε τι ωραία, έτσι. Αυτά συμβαίνουν. Γιατί όχι, και εδώ οφείλουμε να διασώζουμε τα σπίτια σημαντικών προσωπικότητων που πέρασαν από την χώρα. Και βεβαίως γίνονται κινήσεις και βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλέον στα χέρια τις στοιχείες τους, τις διαθήκες των δικών τους προγόνων. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά. Καλό αγώνα πάντοτε, διότι δεν σταματάς ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Γιώργος Αυτιά δεν σταματάει ποτέ. Αν θα μπορούσε να μπαίνει και εκείνος άδεια καθόλου, δεν θα έπαιρνε καθόλου και στις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις όταν ήταν στις δημοσιογραφικές. Όλα αυτά λοιπόν έτσι, για έναν πραγματικά ακούραστο. Καλημέρα, Γιώργη. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Μένουμε στα της Γερμανίας, διότι εχθές στο κεντρικό δελτίο η Χριστίνα Βίδου φιλοξένησε την διευθύντρια σύνταξης της Deutsche Welle, την Δήμητρα Κερνούδη, για δύο ζητήματα. Πρώτα για το Friedrich Merz, όπου είναι σε πολύ δύσκολη θέση πολιτικά, και αυτό φαίνεται από μια νέα δημοσκόπηση για του ARD, αλλά και βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα drones και με αυτές τις ύποπτες πτήσεις των drones, με όλα αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Δήμητρα Κερνούδη χθες από το Βερολίνο.
2: Νέα δημοσκόπηση Κόλαφος για λογαριασμό του δημόσιου δικτύου ARD δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία πλέον κινείται στο 28% έναντι 21% για την Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz. Είναι τεράστια πλέον η ψαλίδα. Ακολουθούν οι πράσινοι με 15% και στη συνέχεια έπονται οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες με 12% και στη συνέχεια η αριστερά, Die Linke, με 11%. Δύο στους τρεις Γερμανούς δηλώνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση δυσαρεστημένοι από τον ανασχηματισμό, δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι, ενώ το 85% θεωρεί, βλέπει μάλλον με σκεπτικισμό, επικριτικά, την απόδοση της κυβέρνησης του Friedrich Merz, αλλά και τον ίδιο το καγκελάριο. Χριστίνα, όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση, λίγο πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου μάλιστα στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt η ακροδεξιά ενδέχεται να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό τοπικό πρωθυπουργό με τα πολεμικά στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα είναι απανωτά τα χτυπήματα στην κυβέρνηση αλλά και οι προκλήσεις. Από τη μία είχαμε το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο με ισλαμιστικό υπόβαθρο, πολλά ανοιχτά ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι γερμανικές αρχές και γιατί δεν έδρασαν νωρίτερα, και από την άλλη το πρόσφατο επεισόδιο, περιστατικό υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Ταυτόχρονα διακινούνται πολλά σενάρια περί αλλαγής καγκελαρίου. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που κάνει λόγο για άμεση παρέτηση του καγκελάριου Friedrich Merz, όμως σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας πρόκειται για ψευδές βίντεο και οι αρχές ερευνούν την περίπτωση ρωσικής προπαγάνδας παραπληροφόρησης. Κλείνοντας, Χριστίνα, να πούμε ότι έχουμε τις τελευταίες ώρες και πληροφορίες από τρία γερμανικά δίκτυα που κάνουν λόγο και για νέες υπερπτήσεις drone πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης συστημάτων Patriot. Οι γερμανικές αρχές φέρονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να κάνουν λόγο για 6 drone τα οποία εθεάθησαν χθες το βράδυ στη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση, και οι αρχές ερευνούν και εδώ το ενδεχόμενο κατασκοπίας.
0: Και να κλείσουμε με ένα θέμα περιβάλλοντος και ένα θέμα βεβαίως το οποίο έχει να κάνει μετά των ημερών αυτών και των σημείων των καιρών που διανύουμε και ζούμε, διότι ιστορικό χαμηλό για την στάθμη του ποταμού που αποτελεί ζωτική αρτηρία για τις μεταφορές στην Ευρώπη. Ακινητοποιημένες οι φορτηγίδες εκτόξευσης του κόστους μεταφοράς, μιλάμε για τον Ρήνο, ο οποίος είναι θύμα του καύσου αλλά και της ξηρασίας. Ανάλογο πρόβλημα παρουσιάζεται και στον Δούναβη. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle και πάλι στο σχετικό ρεπορτάζ.
3: Υπάρχουν πράγματα που ήταν και είναι πάντα εδώ, τόσο αυτονόητα που ποτέ δεν σκέφτεσαι τη ζωή σου χωρίς αυτά. Ορούς των ποταμών, για παράδειγμα. Το νερό τους κυλάει ασταμάτητα, δίνει ζωή, δημιούργησε πόλεις, προσφέρει δουλειά σε εκατομμύρια άνθρωποι. Δούναβης και Ρήνος. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την Ευρώπη χωρίς αυτούς? Ο πρώτος, με μήκος 2.872 χιλιόμετρα, ξεκινά από το Μέλλαν Αδρυμό στη Γερμανία και κινούμενος ανατολικά καταλήγει στο Δέλτα της Ρουμανίας. Διασχίζει συνολικά 10 χώρες. Ο δεύτερος από τις Ελβετικές Άλπεις ρέει προς τον βορρά για να καταλήξει στη Βόρεια Θάλασσα, στο Ρότερνταμ, μετά από 1238 χιλιόμετρα. Είναι τα ποτάμια που καθόριζαν κάποτε τα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από τότε οι άνθρωποι ανακάλυψαν την αξία τους ως μεγάλες πλωτές αρτηρίες που εκτόξευσαν εμπορική δραστηριότητα και κινητικότητα. Οι πόλεις στις όχθες τους άνθησαν και ευημέρισαν. Σήμερα τα νερά τους συνεχίζουν να αποτελούν πηγή οικονομικής δραστηριότητας για το εμπόριο και τις μεταφορές, αξιοποιούνται για μια σειρά χρήσης από την άρδευση μέχρι την ψήξη για πυρηνικούς σταθμούς και τον καθαρισμό ρηκτών στις μεγάλες βιομηχανίες. Παρέμειναν επί αιώνες γενναιόδωρα, όσο και η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να τα έχει πληγώσει. Όλα αυτά ήταν πράγματι αυτονόητα. Μέχρι που ο φετινός βάναυσος καύσωνας μας βάζει να αναρωτηθούμε αν πράγματι είναι. Οι στάθμες και των δύο βρίσκονται αυτές τις μέρες σε ιστορικά χαμηλά. Η πλεύση έχει γίνει απαγορευτική για τις μεγάλες φορτηγίδες. Κοινότητες καλούν τους αγρότες να σταματήσουν την άρδευση των καλλιεργειών τους. Βιομηχανίες και πυρηνικά εργοστάσια αναγκάζονται να κατεβάσουν ταχύτητες. Τουριστικοί προορισμοί μετατρέπονται σε ξερότοπους. Για τη γερμανική οικονομία αυτό είναι ένα ακόμα χτύπημα μετά την ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών. Ξαφνικά προστίθεται ακόμα ένας παράγοντας στη λίστα με τις αιτίες για την ανθεκτικότητα του πληθωρισμού. Η κλιματική κρίση ξεπροβάλλει πάλι ως κάτι που δεν αφορά μόνο γραφικούς καταστροφολόγους. Οι συνέπειές της είναι ορατές και επώδυνες για την καθημερινότητα και για την τσέπη. Μπορεί φυσικά να ξεμπερδέψει κανείς με τη φράση «Η φύση μας εκδικείται». Μπορεί να το υποβαθμίσει με το επιχείρημα «Πάντα υπήρχαν καύσωνες». Οι πολιτικοί που μιλούν συνέχεια για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές δεν δικαιούνται όμως να προσφεύγουν σε δικαιολογίες. Στη Γερμανία των μεγάλων ποταμών η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την κλιματική κρίση ως αιτιολογία για να παρακάμψει το περιβόητο χρεόφρενο. Αλλά ως τώρα δεν έχει αποδείξει αν το εννοούσε σοβαρά. Οι στεγνές όχθες του Ρήνου και του Δούναβη είναι σήμα προς όλους μας, αλλά κυρίως προς εκείνους που αποφασίζουν πώς θα μοιράσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

Ακουστικά με Νάνση Σινάτρα και τον Ντέμι Ρούσο. Σας αφήνουμε για αυτό το τρίωρο που ήμασταν μαζί στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Τώρα οι κάμερες μας βλέπουμε και το λιμάνι της Ραφίνας. Πραγματικά, πολλοί κόσμος να αναχωρήσετε. Καλό ταξίδι σε όλους και σε όλους. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί 7 με 9 για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Να περάσετε όμορφα. Η Μεράνια Πασχαλίδη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη και η Ευγενία Μανουρίδου. Και 10 με 12 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Γεια χαρά.

0: καλοκαίρι συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Bella FM.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
9: Ενός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαριά. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό ακόμη 7 ανθρώπων στη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Η νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο σημειώνεται την ώρα που η ηγερουσία των ΗΠΑ υιοθέτησε χθες νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η οποία βάζει κυρίως στο στόχαστρο τη βιομηχανία υδρογόνων ανθράκων. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
10: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αρσπόρτος Άλτεν.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον κύκλο της ανάγνωσης της ραδιοφωνικής πια μυθολογίας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στη σημερινή δεύτερη μας συνάντηση θα δημιουργηθούν οι Ολύμπιοι Θεοί. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, χάνουμε χρόνο. Συνεπώς, η κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία έχει την επιστημονική ευθύνη για αυτήν τη σειρά των εκπομπών, ως ελληνική αγωγή, είναι παρούσα και μαζί θα καλωσορίσουμε σε λίγο τον καθηγητή Βασίλειο Βερτουδάκη, είναι καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Εθνικό και Καπιταλιστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάντα με τη φροντίδα της κυρίας Μανολίδου. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από εμένα. Να υπενθυμίσουμε λίγο ότι στην πρώτη μας εκπομπή συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου και ξεκινήσαμε από τη θεογονία του Ησιώδου. Πώς δηλαδή από το χάος δημιουργήθηκε ο κόσμος. Μιλήσαμε για τη Γαία, τον Τάρταρο, τον Έρωτα, τις πρώτες θεϊκές γενναίες, τη σύγκρουση ουρανού, Κρόνου, Διός. Μιλήσαμε για τον Προμηθέα, το δώρο που έδωσε στους ανθρώπους, τη φωτιά, την Πανδώρα, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα της γνώσης, της τεχνικής, της ευθύνης, των ανθρωπίνων ορίων, αλλά και τη διαχρονικότητα που έχουν όλα αυτά τα σύμβολα και τις έννοιες αυτές της ελληνικής μυθολογίας.
0: Πριν προχωρήσετε, ευκαιρία τώρα, έτσι όπως πολύ ωραία κάνατε μια μικρή σύνοψη των προηγουμένων, μπορώ να παραπέμψω τους κυρίους και τις κυρίες που επιθυμούν, αν δεν έχουν ακούσει ολοκληρωμένη τη σειρά, να απευθυνθούν στο πρώτο podcast, γιατί αυτά θα είναι σε λίγο στη διάθεση του κοινού, να μπορεί να τα ακούει όποτε ενδιαφέρεται, όποτε θέλει και όποτε θέλει να ψυχαγωγεί και να θεραπεύει τον εαυτό του μέσω της γνώσης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ή τον εαυτό της.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα συνεχίζουμε σε ένα από τα πιο γοητευτικά κεφάλαια στον κόσμο που αναδύεται μέσα από αυτή τη θεογονική πορεία. Στον κόσμο των θεών του Ολύμπου. Ξέρουμε την μυθολογία για τους θεούς του Ολύμπου, από τον Όμηρο, τον Ησίωδο, τους τραγικούς μας ποιητές, έχουμε διαβάσει στον Πίνδαρο αλλά και στον Απολλόδωρο, αργότερα ακόμα και στον Οβίδιο, γιατί μιλήσαμε χθες και για την ρωμαϊκή μυθολογία. Αυτοί λοιπόν παραδίδουν διαφορετικές όψεις των ίδιων όμως θεϊκών μορφών. Και μέσα ακόμα και από αυτές τις όψεις, η ελληνική μυθολογία λειτουργεί ως μία γλώσσα ερμηνείας του κόσμου. Δίνει πρόσωπο σε δυνάμεις της φύσεως, σε δυνάμεις που ο άνθρωπος αναγνωρίζει γύρω του, αλλά αναγνωρίζει και μέσα του. Την ανάγκη της τάξης, την ισχύ και τη γοητεία αυτής της ισχύως, την αναζήτηση του μέτρου, την επιθυμία της υπέρβασης των ορίων. Εξαιρετικά διαχρονικές αυτές οι έννοιες και σήμερα. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι αυτό το οποίο κάνει την ελληνική μυθολογία ακαταμάχητη. Γιατί μετατρέπει αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα του ανθρωπίνου βίου σε μορφές και σύμβολα που εξακολουθούν να μας αφορούν.

0: τους θεούς λοιπόν του Ολύμπου. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον καθηγητή κύριο Βασίλειο Βερτουδάκη, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα μας βοηθήσει να δούμε τις μεγάλες θεϊκές μορφές της ελληνικής μυθολογίας ως φορείς μνήμης και πολιτισμικής διάρκειας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα και δική μου χαρά.
0: Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας εκεί ακριβώς που σταματήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, από τη γέννηση των θεών και την επικράτηση του Διός, ο οποίος στο τέλος της θεογονίας μας λέει ο Ησίωδος ότι μοιράζει αρμοδιότητες στους θεούς και μάλιστα τις αναφέρει με τη λέξη τιμές. Μοιράζει τιμές στους αθανάτους. Και μάλιστα τις μοίρασε. Τις μοίρασε καλώς. Εφ διεδάσατο τιμάς αθανάτησιν. Αυτές τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες της κάθε θεότητας τις μοίρασε ορθώς, σωστά, καλώς. Πώς θα μας περιγράφατε συνοπτικά αυτό το θεϊκό σύστημα από εκεί και πέρα, μετά από τη στιγμή που ο Δίας μοίρασε αυτές τις αρμοδιότητες στους θεούς? Τι συνέβη μετά?
2: Κατά πρώτον, χρησιμοποιήσατε πάρα πολύ ωραία τη λέξη σύστημα. Η θεολογία των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή το δωδεκάθιο του Ολύμπου, δεν είναι ένα άθροισμα θεών, αλλά είναι ένα οργανωμένο σύστημα, ένα συνεκτικό σύστημα, το οποίο βέβαια έχει ως επικεφαλής, ως εγγυητή της τάξεως, της ασφάλειας του κόσμου, τον Δία. Είναι ένας νέος θεός, προφανώς τα είπατε αυτά στην προηγούμενη εκπομπή με την κυρία Παπαϊωάννου, είναι ένας νέος θεός ο οποίος καταπολεμά τους Τιτάνες και φέρνει την τάξη. Προσέξτε, υπάρχει πάντα μια ερμηνεία στην αρχαία ελληνική αντίληψη ότι βαδίζουμε από την αταξία στην τάξη, από το χάος στον πολιτισμό. Και ο Ζεύς είναι εγγυητής αυτού του συστήματος. Ένα χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι η ποικιλομορφία, είναι ο πλουραλισμός. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί θεοί που, όπως είπατε, ο καθένας έχει την δική του αρμοδιότητα. Και η αρμονία παράγεται μέσα ακριβώς από αυτή την διαφοροποίηση. Ας θυμηθούμε εδώ τον Ηράκλειτο, την περίφημη παλίντονο αρμονία, δηλαδή εκεί που ο μονοθεϊσμός βρίσκει την ενότητα στον ένα θεό, το πολυθεϊστικό σύστημα των Ελλήνων τη βρίσκει στην αρμονία μεταξύ των αντιθέτων. Αυτή είναι μια εντυπωσιακή και σαγηνευτική άποψη που έρχεται ήδη από τους πρώιμους Έλληνες φιλοσόφους, κατεξοχήν από τον Εφέσιο Σκοτεινό Ηράκλειτο.
1: Υπάρχει και παραλληλισμός με την οικογένεια, δηλαδή είναι η εφταξία, αλλά γιατί και οι Ολυμπιοί θεοί μια οικογένεια είναι επιφυσίας.
2: Με τα αδέλφια και τα παιδιά τους, πατέρας, μάνα. Η Ήρα, ο Δίας συμβολίζει την ισχύ, την κοσμική αλλά και δύναμη επιθεών και ανθρώπων. Η Ήρα είναι η οικογένεια, η ασφάλεια του οίκου. Και μετά από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στις άλλες αρμοδιότητες. Αν μου επιτρέπετε όμως να κάνω ένα σχόλιο, ίσως λίγο πιο γενικό, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για τους ακροατές μας. Γιατί οι ακροατές μας, όταν ακούν θεολογικό σύστημα των Ελλήνων, μοιραία το συλλαμβάνουν με την θεολογική εμπειρία που έχουν από την τωρινή μας ζωή. Και η εμπειρία η θρησκευτική που έχουμε ασφαλώς έρχεται από τις μονοθεϊστικές θρησκείες, κατεξοχήν από τον χριστιανισμό. Ο Ευρωπαίος άνθρωπος, έλεγε ο Φερδινάν Μπροντέλ, ο μεγάλος αυτός Γάλλος ιστορικός, ότι στις φλέβες του Ευρωπαίου, ακόμα και του Αθέου, κυκλοφορεί χριστιανικό αίμα. Είμαστε διαπεποτισμένοι από τη χριστιανική παράδοση. Ορθότερα από την Ιουδαιοχριστιανική παράδοση. Άρα λοιπόν, προσλαμβάνουμε αυτή την θεολογία των Ελλήνων μέσα από την εμπειρία που έχουμε του μοναθεϊσμού και κυρίως του χριστιανισμού.
1: Η οποία έχει μια οπτική όμως ως προς τον δωδεκαθεϊσμό, ενώ η χριστιανική ματιά στον δωδεκαθεϊσμό είναι σχετικώς υποτιμητική. Μπορεί να μην είναι σωστός ο όρος, αλλά έχω αυτή την αίσθηση.
2: Το καταδικάζει.
1: Ναι.
2: Το καταδικάζει και θα έλεγα ότι μια από τις μεγαλύτερες νίκες του χριστιανισμού είναι ότι θεωρεί το δωδεκάθιο του Ολύμπου ως ειδωλολατρεία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί δεν είναι ειδωλολατρεία. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του θεολογικού συστήματος των Ελλήνων είναι ότι δεν υπάρχει δόγμα, δεν υπάρχει ιερό βιβλίο, δεν υπάρχει Κοράνιο, δεν υπάρχει βίβλος, δεν υπάρχει μοσαϊκός νόμος, δεν υπάρχουν πλάκες του Μωυσή. Τι υπάρχει? Υπάρχει μυθολογία και τελετουργία. Ποιος διαμορφώνει τη μυθολογία και την τελετουργία? Οι ποιητές. Άρα λοιπόν, εκεί που στην εβραϊκή παράδοση έχουμε προφήτες, οι προφήτες είναι άκαμπτοι, είναι πολύ πιο ιερατικοί. Στην ελληνική περίπτωση έχουμε την πλαστικότητα, την ευληγησία των ποιητών του Ομήρου, του Ησιώδου, οι οποίοι διαμορφώνουν αυτό το δωδεκάθιο του Ολύμπου. Η άλλη μεγάλη διαφορά είναι η απουσία επαγγελματικού ιερατείου. Δεν έχουμε ιεραρχημένο επαγγελματικό ιερατείο στην ελληνική περίπτωση. Έχουμε βεβαίως ιερείς, οι οποίοι όμως είναι προσωρινοί. Ο Σοφοκλής, παραδείγματος χάρη, είναι ο τραγικός ποιητής, ήταν και πολιτικός, ήταν και στρατηγός, διατέλεσε και ιερέας για ένα διάστημα.
0: Και ο Πλούτερχος.
2: Βεβαίως. Και έτσι λοιπόν απουσιάζει αυτή η ακαμψία, η οποία παρέκκληση από την ακαμψία οδηγεί στην αίρεση. Στην αρχαία Ελλάδα δεν έχουμε αιρετικούς. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο χριστιανικός μεσαίωνας και στην Ανατολή και στη Δύση.
0: Πολύ ωραία. Βέβαια, εδώ δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι ναι, έχουμε τους ποιητές που λένε όλα αυτά για τη μυθολογία που τελικά γίνεται η ελληνική θρησκεία, η βάση της ελληνικής θρησκείας. Όμως και στη χριστιανική παράδοση, ως ποιητής αναφέρεται και ο Θεός με την έννοια του δημιουργού, με την έννοια της δημιουργίας. Οπότε υπάρχει και μια ταύτιση των λέξεων. Γιατί πάντα μου αρέσει πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε, να συνδέω όλα αυτά για τα οποία συζητούμε με την ελληνική γλώσσα, με τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, με αυτή την πλαστικότητα και την συνέχεια που έχουμε από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα σε λέξεις που καθημερινά τις γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε.
2: Η μεγάλη τομή αυτών των δύο μεγάλων πνευματικών μεγεθών, δηλαδή του ελληνισμού και του χριστιανισμού, είναι η ελληνική γλώσσα. Μεγάλη διασταύρωση.
0: Πρέπει να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα, νομίζω, κύριε Πορτοσάλτε, γι' αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα και αξιόλογο. Ναι. Στον Όμηρο, λοιπόν, βλέπουμε ότι οι θεοί εμφανίζονται σε συνελεύσεις, διαφωνούν, αποφασίζουν, παρεμβαίνουν.
1: Συνωμοτούν. Προκαλούν φιλίες, συνασπίζονται.
0: Φθονούν. Εκδικούνται.
1: Εκδικούνται, βέβαια, φέρνουν καταστροφές στους ανθρώπους.
0: Είναι δηλαδή πάρα πολύ κοντά με τους ανθρώπους. Υπάρχει δηλαδή ο λεγόμενος ανθρωπομορφισμός. Πώς θα περιγράφατε αυτή τη σχέση εσείς των ανθρώπων με τους θεούς και την εγκύτητα αυτή που προσφέρει αυτός ο ανθρωπομορφισμός?
2: Ξεκινήσατε πολύ ωραία. Οι θεοί είναι πανταχού παρόντες, ξεκινώντας από τον Όμηρο. Η Αθηνά κατεβαίνει, βοηθάει αόρατη κλπ. Ή με τη μορφή του Μέντορα, βοηθάει τον Οδυσσέα. Η Αφροδίτη λαμβάνει μέρος σε μάχη, τραυματίζεται κιόλας. Δηλαδή, είδατε αυτό που σας έλεγα πριν, πράγματα τα οποία είναι τελείως ανίκια για έναν παντοδύναμο ουδεοχριστιανικό θεό. Το ζήτημα των σχέσεων θεών και ανθρώπων στην ελληνική αντίληψη, να το πω διαφορετικά, θείας επέμβασης και ανθρώπινης ελευθερίας, είναι από τα μεγαλύτερα, από τα δυσκολότερα, αλλά και πιο συναρπαστικά θέματα, ειδικά του πρώιμου ελληνισμού, δηλαδή από τον αρχαϊκό μέχρι τον κλασικό 5ο αιώνα. Θα το έλεγα έτσι με μια κουβέντα, ότι το ερώτημα αυτό, η ένταση μεταξύ αυτών των σχέσεων, παραμένει ένα άλυτο ζήτημα στην ελληνική αντίληψη. Τελειωτική λύση δεν δίδεται. Υπάρχει βέβαια μια ροπή, υπάρχει μια τάση, καθώς κατεβαίνουμε από τα αρχαϊκά χρόνια προς τα κλασικά, η θεία επέμβαση να λιγοστεύει, να βαίνει μειούμενη και η ανθρώπινη ελευθερία, η ανθρώπινη πρωτοβουλία να αυξάνεται. Αλλά πάντως οι σχέσεις αυτές αλληλοπεριχωρούνται και διαπλέκονται σε τέτοιο σημείο που ουσιαστικά, ξαναλέω, δεν υπάρχει οριστική λύση. Πρέπει να πούμε πάντως ότι στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, με την έλευση της σοφιστικής κίνησης, έχουμε μία ισχυρή αμφισβήτηση των πατρώων αξιών και μέσα σε αυτές τις πατρώες αξίες είναι και η ελληνική θεολογία. Θα έχουν ακούσει πολλοί από τους ακροατές μας την περίφημη φράση του πρωταγόρα «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Για όλα τα πράγματα, χρήμα εδώ με τη σημασία από το ρήμα «χρίωμαι», δηλαδή χρησιμοποιώ, είναι το πράγμα, για όλα τα πράγματα, πάει να πει για όλες τις αξίες, για όλες τις ηθικές ποιότητες, το μέτρο δεν είναι πια μια υπερκείμενη υπερβατική αρχή, αλλά ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε πόσο ριζοσπαστική είναι αυτή η άποψη, απολύτως συμβατή βέβαια με τον ελληνικό ανθρωποκεντρισμό. Μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα χρόνια, στα μέσα του 5ου αιώνα, για πρώτη φορά εικονίζεται ανθρώπινη μορφή στη Ζωφόρο του Παρθενώνα. Μέχρι τότε ήταν ανίκουστο να ανέβει ο άνθρωπος στο ναό.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι οι σχέσεις των θεών και των ανθρώπων είναι σε καθημερινή βάση, σε οτιδήποτε κάνουν, μέσα σε οτιδήποτε, σε οποιασδήποτε δράσεις έχουν. Υπάρχει όμως και η λεγόμενη ύβρις. Μέσα σε πολλούς μύθους βλέπουμε τους θεούς να υπερβαίνουν τα όρια και να τιμωρούνται για αυτό. Αυτό στο μύθο υπάρχει ως παρένεση, ως ηθική παρένεση, γιατί τους μύθους τους διδάσκουμε στα παιδιά από μικρούς. Το λέει και ο Πλάτων, ότι από πολύ μικρά τα παιδιά ξεκινούν να διδάσκονται τους μύθους. Αυτό γίνεται ως μια συμβουλή για να βλέπουν οι άνθρωποι και να μαθαίνουν. Ένα παράδειγμα έχει να κάνει με μια διάσταση πιο ηθική. Σε τι μπορεί να εμπλέκεται η ύβρις ακόμα και ανάμεσα στους θεούς?
2: Ως μηχανισμός συγκράτησης. Ξεκινάω από το εξής. Είπατε πολύ ωραία και οι δυο σας για τον ανθρωπομορφισμό των θεών. Με το να απεικονίζουν οι Έλληνες τους θεούς με ανθρώπινη μορφή, ουσιαστικά τι κάνουν? Ένα εργαλείο έρευνας του εσωτερικού ψυχισμού των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για τους Έλληνες θεούς, ουσιαστικά μιλάμε για τα ανθρώπινα πάθη. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα η Ύβρις, η οποία φαίνεται πάρα πολύ καλά, εικονογραφείται και δραματοποιείται στην Αττική τραγωδία. Η ουράνια τάξη στην ελληνική αντίληψη δίνει ένα μέτρο. Προσέξτε, για το σύμπαν οι Έλληνες χρησιμοποιούν τη λέξη κόσμος. Κόσμος σημαίνει ένα κεκοσμημένο σύμπαν. Κοσμαίο σημαίνει στολίζω, διευθετώ, τακτοποιώ. Άρα κόσμος είναι η εφταξία. Εγγυητής βεβαίως πάντα ο Ζεύς. Αν μου επιτρέπετε, αν οι ακροατές σας είχαν εικόνα, θα έβλεπαν τώρα ότι η αριστερή μου παλάμη είναι ένα ημισφαίριο. Το ημισφαίριο αυτό, ας πούμε ότι είναι το κύλον του θεάτρου. Εδώ, του θεάτρου του Διονύσου στην νότια κλητή της Ακρόπολης. Και η άλλη μου παλάμη σχηματίζει ένα άλλο ημισφαίριο, το οποίο κουμπώνει με το πρώτο. Είναι ο ουράνιος θόλος. Ο κεκοσμημένος θόλος. Αυτός προσδίδει ένα μέτρο. Υπάρχει εδώ μία τακτοποίηση. Τώρα είναι πρωί, ότι θα έρθει το βράδυ. Τώρα είναι καλοκαίρι, θα έρθει φθινόπωρο και χειμώνας. Ήλιος, ούχ, υπερβίσεται μέτρα. Ακόμη και ο ήλιος δεν μπορεί να ανατύλει από τη Δύση. Αυτό λοιπόν το μέτρο πρέπει να αντανακλάται στην κοινότητα. Πρέπει να αντανακλάται στην πόλη. Εάν διασαλευθεί το μέτρο αυτό στην πόλη, παραδείγματος χάρη, η Κλητεμίστρα σκοτώνει το σύζυγό της βασιλιά, Αγαμέμνονα, και μπάζει από την πίσω πόρτα τον επιβίτορα Αίγιστο. Έχει διασαλευθεί το μέτρο. Έχει υπάρξει Ύβρις. Και όταν υπάρξει Ύβρις, έρχεται η τύσης, η πληρωμή δηλαδή, τόσο νομοτελειακά, ειδικά στον Εσχύλο, όπως η νύχτα ακολουθεί την ημέρα. Με τέτοια βεβαιότητα, με τέτοια νομοτέλεια.
1: Άρα με τους θεούς, για να το συνεχίσω το συλλογισμό, κανοναρχείται η κοινωνία.
2: Ασφαλώς. Διότι οι θεοί, όπως είπαμε, είναι μια προβολή, μια απεικόνιση των ανθρωπίνων σε ένα υπερβατικό επίπεδο.
1: Ναι, η εφταξία όμως θέλει κανόνες και εφαρμογή των κανόνων. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
2: Βεβαίως.
1: Είναι θρησκόληπτη η κοινωνία ή όχι, κύριε Βερτουδάκη?
2: Το θρησκόληπτος πάλι παραπέμπει σε μονοθεϊστική θρησκεία.
1: Το λέω με βάση την επίκληση των θεών. Είπατε ότι οι θεοί είναι διαρκώς.
2: Ναι.
1: Είναι παρόντες στην καθημερινότητά τους. Αυτό συνιστά θρησκοληψία ή είναι κάτι άλλο?
2: Δεν συνιστά θρησκοληψία, παρόλο που υπάρχουν κάποιες περίοδοι, γιατί η αρχαία Ελλάδα δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη συνεχής και στατική. Παραδείγματος χάρη, σε περιόδους μεγάλης κρίσης, θα λέγαμε, στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στο τέλος του πολέμου, ένα από τα αδικήματα κατά του Σοκράτη ήταν το αδίκημα της ασέβειας. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, δεν είναι όμως καθολικός ισχύοντα και υπάρχει μεγάλη ελευθερία.
0: Υπάρχει ελευθερία, αλλά το ζήτημα της θρησκείας στους Έλληνες είναι και θέμα ταυτότητας. Ο Έλληνας πιστεύει. Και σήμερα ο Έλληνας πιστεύει. Δηλαδή, μέρος της ταυτότητας του Έλληνα είναι η πίστη σε κάτι ανώτερο, πείτε το όπως θέλετε, τότε λεγόταν θεοί, σήμερα λέγεται Θεός. Υπάρχει η γλώσσα, η πίστη, η παιδεία.
2: Και
0: αυτά
2: ενότητα
0: είναι
2: των Ελλήνων.
0: Και τη ενότητα.
2: Διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η φυλετική διαίρεση των Ελλήνων σε Ίωνες, Δωρείς, ναι, κλπ. Δεν έχουμε ενιαίο κράτος, έχουμε πόλεις κράτη. Οι Έλληνες είναι κατακαιρματισμένοι πολιτιακά. Αλλά έχουμε όμως θεσμούς που ενοποιούν τους Έλληνες. Βασικός θεσμός είναι το δωδεκάθιο του Ολύμπου, όπως και άλλοι, οι Ολυμπιακοί αγώνες κλπ. Και βεβαίως η γλώσσα, τα έχει πει πολύ ωραία ο Ηρόδοτος. Το ομόθρησκον, το ομότροπον, το ομόγλωσσον.
1: Η απαρχή πού τοποθετείται, κύριε Βερτουδάκη? Τη συλλήψεως της πίστης, της θρησκείας δηλαδή, η απαρχή.
2: Χάνεται μέσα στη Μυκηναϊκή περίοδο. Παραδείγματος χάρη, το όνομα του Διόνυσου που λέγαμε ότι είναι ένας νέος θεός και υπήρχε ολόκληρη φιλολογία περί αυτού, απεκαλύφθη μετά το 1952 με την αποκρυπτογράφηση του Μάικλ Βάλης.
1: Στη Γαλλική Β' υπάρχει λοιπόν ο Διόνυσος
2: στην Πυρακίδα. Άρα λοιπόν πάμε στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας.
0: Βέβαια, ο Διόνυσος δεν είναι ο κατεξοχήν θεός του 12 θεού. Και σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τους 12 θεούς. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, ξέρω ότι είναι για εσάς πάρα πολύ απλοϊκό αυτό, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές ποια είναι η αρμοδιότητα του κάθε θεού. Και το λέω γιατί και πολύ συχνά στην ελληνική αγωγή έχουμε κάποιες συναντήσεις ενηλίκων και λέμε σήμερα θα μιλήσουμε για τους άθλους του Ηρακλή. Τι έκανε ο Ηρακλής? Και δεν θυμάται κανένας. Οπότε, παρόλο που ξέρουμε στο μυαλό μας περίπου, έχουμε μία εικόνα του ποιοι ήταν οι θεοί και τι έκαναν, εντούτοις πιστεύω ότι οι ακροατές μας με χαρά θα ακούσουν από εσάς δύο λόγια για τον κάθε θεό, ποια είναι η αρμοδιότητά του και πώς είναι συνυφασμένο στο μυαλό των Ελλήνων της τότε εποχής και σήμερα μέσα από τη μυθολογία.
1: Ας δούμε το δέντρο λοιπόν.
2: Είπαμε λοιπόν ότι ο Ζεύς είναι η δύναμη, είναι ο αρχηγός θεών και ανθρώπων, η Ήρα είναι η οικογένεια, η τάξη και η ασφάλεια του οίκου. Ο οίκος είναι βασική μονάδα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι η Αθηνά. Προσέξτε, η Αθηνά είναι βεβαίως η θεά της σοφίας, αλλά είναι και της στρατηγικής σκέψης. Είναι πρόμαχος. Είναι μια αρινοπή θεά. Είναι βέβαια γυναίκα, αλλά δεν έχει βγει από μήτρα γυναίκας. Η Αθηνά δεν είχε περίοδο. Είναι μια αρενοπή θεά με ανδρικά χαρακτηριστικά. Είναι πρόμαχος.
0: Που γεννήθηκε
1: από την κεφαλή. Κεφαλή.
0: Από την κεφαλή του Διός.
2: Εξού
0: ένοπλος.
2: Βεβαίως. Εξού και η σοφία, αλλά και η μαχητικότητά της και η μύτης. Η στρατηγική σκέψη, ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αθηνάς. Είναι βεβαίως ο Ποσειδών. Ο Ποσειδών είναι η δύναμη της θάλασσας. Αλλά όχι μόνο, είναι και η δύναμη του αλόγου, η δύναμη των σεισμών. Άρα είναι μια έκφραση της κοσμικής δύναμης, θα λέγαμε. Της γήινης δύναμης.
0: Και είναι σχεδόν εισάξιος του Διός. Σχεδόν.
2: Βέβαια. Είναι εκφραστής ισχύος.
0: Και υπάρχει και αυτό το μυθολογικό επεισόδιο με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα.
2: Ποιος θα είναι ο πολιούχος της Αθήνας. Ο Ποσειδώνας προσφέρει το άλογο. Η Αθηνά προσφέρει την ελαία. Και η Αθηνά γίνεται η προστάτης πολιούχος της πόλεως των Αθηνών.
0: Κατά μία άλλη εκδοχή προσφέρει τον αλμυρό νερό.
2: Μου δίνεται η ευκαιρία να πούμε ότι το ελληνικό μυθολογικό σύστημα και το θεολογικό βέβαια δεν είναι στατικό εξαιτίας αυτού που είπα προηγουμένως. Δεν έχουμε προφήτες εδώ, έχουμε ποιητές και έχουμε μια πλαστικότητα και μια ελευθεριότητα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν παραλλαγές πολλών από τους μύθους στους οποίους λέμε ακριβώς λόγω αυτής της ευρυχωρίας της ελληνικής σκέψης.
0: Κρατάμε όμως ότι η Αθηνά κέρδισε σε αυτό τον αγώνα.
2: Ασφαλώς.
0: Και γι' αυτό και η Αθήνα ονομάστηκε από την
2: βεβαίως,
0: Αθηνά.
2: Βεβαίως. Και στον Παρθενώνα απάνω. Έτσι, στον ανατολικό αέτομα είναι η γέννηση της Αθηνάς. Πρωταγωνιστή η Αθηνά.
0: Μία αγαπημένη θεά όχι μόνο των Αθηναίων, αλλά όλων των Ελλήνων. Και γι' αυτό πολλές φορές, ειδικά μετά την έλευση του χριστιανισμού στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι μέσα στον Παρθενώνα χτίστηκε ναός αφιερωμένος στην Παναγία την Αθηνιώτισσα.
2: Βεβαίως. Είναι από τα χαρακτηριστικά της συνέχειας, ας το πούμε έτσι, γιατί οι εποχές αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι παραμένουν, οι αγωνίες, οι φόβοι των ανθρώπων παραμένουν σταθεροί, έτσι.
1: Άλλωστε και εμείς... η Παναγία εικονίζεται και αυτή ως μια δύναμη που είναι πάνω στον προμαχώνα, την επικαλούνται οι άνθρωποι στους μεγάλους κινδύνους.
2: Ο ελληνικός στρατός στο αλβανικό έπος την Παναγία επικαλείται. Έτσι.
0: Ναι. Φυσικά.
1: Την Παναγία ύμνησαν και οι Βυζαντινοί στην Κωνσταντινούπολη όταν πολιορκούνταν από τους Οθωμανούς.
2: Υπέρμαχος.
1: Ακριβώς. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα όμως, αν μου επιτρέψετε. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, συνέχεια στη σημερινή δεύτερη μας εκπομπή για την εξιστόρηση, τη ραδιοφωνική, της μυθολογίας της ελληνικής.
3: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Πρώτο φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών και στο Σκαραμαγκά. Στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναμένεται να χωρίσουν περίπου 56.000 επιβάτες. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 μέχρι και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσων ο ΑΦΗ μίληγει σε 7 και 8. Τον κανόνα που θέλει τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές να καθιστούν ελκυστικούς στους προορισμούς που αναδεικνύουν, επιδεικνύει η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όπως γράφει η Καθημερινή, αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας, καταγράφεται άλμα τόσο στις αναζητήσεις, όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θοδωρός Βασιλακόπουλος, με αφορμή την ανησυχία που εκφράζεται για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος από το σύνηθες, τονίζοντας πάντως ότι δεν χρειάζεται πανικός. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, όπως συνηθίζω να λέω, η σημερινή μας καλεσμένη με την κυρία Ευγενία Μανολίδου στην επιστημονική ευθύνη για αυτή τη σειρά των 5 εκπομπών που μεταδίδονται τα Σάββατα του Αυγούστου και έχουν θέμα την ελληνική μυθολογία. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης. Ο κύριος Βερτουδάκης διδάστηκε η αρχαία ελληνική φιλολογία, είναι καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ορίστε, κυρία Μανολίδου.
4: Είχαμε μείνει λοιπόν στην περιγραφή των θεών του Ολύμπου. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τα δύο δίδυμα αδέλφια, τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα.
5: Ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον θεός, ο Απόλλων. Ο Απόλλων είναι ένας αγένιος θεός, είναι πιο μικρός θεός, ο οποίος πρέπει να κατακτήσει την θέση του στον Όλυμπο. Φεύγει από τον Όλυμπο, πρέπει να διαπράξει άθλο. Ο άθλος του είναι ότι νικάει τον Πίθωνα στους Δελφούς, ιδρύει μαντίο, είναι ένα μοτίβο ενηλικίωσης τροποντινά. Και κατόπιν βέβαια έρχεται καταξιωμένος ως θεός στον Όλυμπο. Ο Απόλλων είναι ένα εξαιρετικός θεός, είναι ο θεός του μέτρου, ο θεός του λόγου, ο θεός της αρμονίας,
4: της μουσικής,
5: της λύρας. Θυμηθείτε στην Ακαδημία Αθηνών απάνω είναι ο Απόλλων. Και αργότερα ίσως μας δοθεί ευκαιρία να δούμε πώς αξιοποιείται αυτό από τη γερμανική πρόσληψη και πώς ο Νίτσε σχηματίζει αυτό το περίφημο δίπολο του Απολλώνιου και του Διονυσιακού. Η Άρτεμις είναι η θεά της φύσης, των φυσικών δυνάμεων, είναι μια παρθένος θεά, αλλά προστάτης και των γυναικών και του τοκετού, παρόλο που είναι παρθένος η ίδια. Έχει ένα πλέγμα έτσι γήινων φυσικών ιδιωτήτων.
4: Και τα δύο αυτά παιδιά γεννηθήκαν μετά από πολλές περιπέτειες.
5: Και φτάνουμε στο ιερό νησί της Δήλου, όπου η Λιτό εκεί πια σταθεροποιείται και γεννά αυτά τα δύο αδελφιά.
4: Σταθεροποιείται το νησί. Η Δήλος ήταν άδειλος. Δεν φαινόταν καλά-καλά, γιατί μετακινεί το.
5: Και γίνεται διαδηλωμένη και φανερή και σταθερή και είναι το κέντρο των Κυκλάδων και ένα μεγάλο ιερό κέντρο για όλον τον ελληνισμό για πάρα πολλούς αιώνες.
4: Και οι Κυκλάδες λέγονται έτσι γιατί είναι γύρω-γύρω από τη Δήλο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι γνωστό. Έχω κάνει κύκλο οι Κυκλάδες εν το μέσο της Δήλου.
5: Έτσι.
4: Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Συνεχίζουμε με την Εστία, τον ύφεστο.
5: Ναι, εγώ θα προέτασα την Αφροδίτη, γιατί
4: την
5: είναι μια
4: Αφροδίτη,
5: πάρα πολύ ελκυστική θεά, η οποία κατάγεται από την Ανατολή, από την Αστάρτη, η οποία είναι μια θεά του έρωτα, αλλά και της πολεμικής ικανότητας και πολεμικής δύναμης. Έρχεται όμως, θηλυκοποιείται μέσα από τα ομηρικά έπι, γίνεται πιο γυναικεία θεότητα και είναι η θεά της έλξης, της ερωτικής έλξης, βεβαίως και του κάλους της ομορφιάς. Φανταστείτε την ελευθεριότητα αυτού του μεγάλου ποιητή του Ομήρου που την κάνει ας πούμε και Μιχαλίδα. Άνδρας της είναι ο κακάσχημος, μουτζουρωμένος ύφεστος, αλλά όμως μιχεύεται με τον Άρη, τους πιάνει στα πράσα ο απατημένος σύζυγος,
4: το δείχτη,
5: τους δένει εκεί με τις σιδεριές του και περνάνε όλοι οι θεοί και ξεκαρδίζονται στα γέλια. Δείτε το ελεύθερο πνεύμα με το οποίο οι Έλληνες αντίκριζαν τους θεούς τους.
3: Και ο ύφεστος με την αναπηρία του, δηλαδή άρα και ο ανάπηρος άνθρωπος.
5: Θα λέγαμε σήμερα, κύριε Ποτοσάλτε,
3: είναι συμπεριληπτικός.
5: Ακριβώς,
3: λοιπόν,
5: σε μια έννοια συμπεριλήψεως, ναι, περιλαμβάνεται, γιατί, γιατί τα ανθρώπινα τα περιλαμβάνουν αυτά, άρα λοιπόν οι Έλληνες τα προβάλλουν, τα απεικονίζουν στο θεολογικό τους σύστημα.
3: Και είπατε για την Ανατολή, να και το πέρασμα της Ανατολής προς την Ευρώπη με πάτημα τη Δήλο. Οι σχέσεις δηλαδή είτε από την Ανατολή είτε στη συνέχεια από τον μινωικό πολιτισμό και τα περάσματα μέσω των νησιωτικού συμπλέγματος στην υπηρετική Ελλάδα.
5: Ξέρουμε καλά ότι η παρθενογέννηση στους πολιτισμούς δεν υπάρχει. Οι Έλληνες πήραν πολλά πράγματα από τους ανατολικούς πολιτισμούς και όλο και περισσότερο η έρευνα, επειδή οι γλώσσες αυτών των λαών ήταν σχετικά άγνωστος, ποιος ήξερε σφινοειδή γραφή ή χετητικά. Τώρα αυτά όμως έρχονται στο φως και υπάρχουν τέτοιες σπουδές. Και όλο και περισσότερο ανακαλύπτουμε τι οι Έλληνες πήραν από τους λαούς αυτούς, βεβαίως με πολλές τροποποιήσεις, διαφορές, επεξεργασίες στον ελληνικό χώρο.
3: Και θα παρέπεμπα τους ακροατές μας, τις κυρίες και τους κυρίους, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στον Μπροντέλ, που έχει γράψει για τον μεσογειακό πολιτισμό.
5: Το περίφημο έργο του,
3: το περίφημο Η Μεσόγειος.
5: Βέβαια,
3: ένα...
5: αναφέρεται σε μεταγενέστερη περίοδο,
3: ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
5: Αλλά ως ενιαίος πολιτισμικός χώρος.
3: Από εκεί, αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, για όσους ενδιαφέρονται για
5: ακριβώς
3: παραπάνω πράγματα.
5: Ενώ τώρα δεν είναι. Ναι. Ενώ τώρα δεν είναι. Από την έλευση του Ισλάμ, η Μεσόγειος απεκόπη. Η Νότια Ευρώπη από τη Βόρεια Αφρική πια δεν αποτελούν ένα ενιαίο πολιτισμικό χώρο.
4: Ωραία, συνεχίζουμε τον ύφεστο, τον Άρη, το θεό του πολέμου.
5: Ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου, αλλά είναι κατεξοχήν ο θεός της βίας του πολέμου. Γιατί είπαμε πριν και για την Αθηνά που είναι πρόμαχος, ναι, αλλά είναι της στρατηγικής σκέψης. Εδώ ο Άρης είναι ο ορμητικός Άρης.
3: Ο Μπρουτάλ.
5: Ακριβώς όπως το λέτε.
4: Ο πολεμοχαρίτης.
5: Έτσι, έτσι.
3: Και λίγο άμυαλος βέβαια.
5: Ναι.
3: Σε σχέση με την Αθηνά.
5: Βεβαίως, γιατί έχει τη σκέψη, τη βαθιά σκέψη. Έχουμε τον ύφεστο, για τον οποίο είπαμε μερικά πράγματα. Ο θεός της τεχνουργίας.

0: που είναι η θεά της γης, η θεά της γονιμότητας. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν επιβιώνει. Και με όλη αυτή τη σύνδεση που έχει με την Ελευσίνα, με την κόρη την Περσεφόνη, με τα Ελευσίνια μυστήρια, βλέπετε το ένα φέρνει το άλλο, ένας ολόκληρος κόσμος διασυνδεμένος.
1: Φυσικά, τον Ερμή.
0: Ο Ερμής είναι ο αγγελιοφόρος, είναι ο ταχυδρόμος. Είναι ο ερμηνευτής. Προσέξτε, τι σημαίνει σήμερα. Ερμηνεύω. Παίρνω το μήνυμα δια του Ερμού. Είναι ο θεός του εμπορίου. Αλλά, κύριε Πορτοσάλτε, είναι και ο θεός της κλοπής, έτσι. Είναι και κλοπεύς.
1: Το βλέπουμε από την αρχή αυτό της μυθολογίας που κλέβει τα βόδια του Απόλλωνα.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Ενδιαφέρον θεός. Είναι και ψυχοπομπός, βλέπετε, είναι πορθμέας, ένα σύνολο πάλι ιδιωτήτων. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα στις αρμοδιότητες των θεών που δείχνει ακριβώς και το πολυπίκυλο της ανθρώπινης ύπαρξης και των πλευρών μας, έτσι.
2: Και το ανήθικο που είναι δίπλα στο ηθικό.
0: Ασφαλώς. Ναι. Ας με επιτραπεί να πω ότι οι Έλληνες ήταν ρεαλιστές αυτά.
2: Γιατί η ανάγκη των θυσιών, τι είναι η θυσία, γιατί είναι μέσα στη ζωή τους η θυσία, είναι μια διαρκής διαδικασία η θυσία.
0: Είναι μια διαδικασία ανταπόδοσης. Do ut des. Σου δίνω για να μου δώσεις. Άρα λοιπόν οι θεοί έχουν ανάγκη τους ανθρώπους. Προσέξτε, μας το λέει και ο Πλάτων στο Συμπόσιο, εκεί στον περίφημο μύθο του Αριστοφάνη, ότι ο Δίας λέει δεν θέλει να χαθούν τελείως οι άνθρωποι. Τους θέλουμε. Γιατί? Θέλουμε τις θυσίες τους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σχέση δόσεως και ανταποδόσεως. Οι άνθρωποι προσφέρουν θυσία, προσφέρουν στο Θεό. Και εδώ θα μπορούσε να βρει κανείς παραλληλισμούς με τις μονοθεϊστικές θρησκείες, τα τάματα κλπ. Και αναμένουν από την υπερβατική αρχή, από τη θεότητα, να δώσει εύνοια, να δώσει ευδαιμονία, αυτός που έχει την εύνοια των δαιμόνων, των θεών, να δώσει λοιπόν ένα καλό αποτέλεσμα στους ανθρώπους.
2: Τώρα που είπατε τάματα, ένα από τα ωραιότερα σημεία του νέου μουσείου Ακροπόλεως είναι το κομμάτι στην είσοδο όπως ανεβαίνουμε με τα τάματα. Λιώνω να σας πω την ίδια, βρίσκοντας τον παραλληλισμό, το πόσο συμπεριφέρονταν εκείνοι οι άνθρωποι, συμπεριφερόμαστε και εμείς.
1: Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
0: Οι ανθρώπινοι φόβοι παραμένουν ίδιοι.
1: Και ο τρόπος έκφρασης. Εμένα αυτό είναι που με συγκλονίζει. Ότι εκφράζεται και με τον ίδιο τρόπο.
2: Στα μάτια, δηλαδή η γυναίκα προσφέρεται στο χέρι, το πόδι, όπου υπάρχει πρόβλημα.
0: Όταν ο άλλος είναι τυφλός, αυτό που θέλει είναι το φως του. Όταν το χέρι του είναι ανάπηρο, αυτό που θέλει είναι η θεραπεία του.
1: Φυσικά. Και δύο θεοί την εστία λίγο την.
0: Ναι, η εστία, το προσέξτε τώρα, δεν είναι σε όλες τις εκδοχές. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Διόνυσος είναι ο νέος θεός ή εμπασπιτός έτσι ελέγεται κλπ. Στον Όμηρο δεν αναγνωρίζεται ως ένας από τους 12, αλλά σε τοπικές εκδοχές του θεολογικού συστήματος ο Διόνυσος παίρνει τη θέση της εστίας.
1: Μάλιστα. Και ο Άδης επίσης, ο οποίος.
0: Ναι. Θα λέγαμε, ο Ζεύς είναι στα ουράνια. Ο Ποσειδών στη θάλασσα, ο Άδης στον κάτω κόσμο. Υπάρχει καταμερισμός. Όπως σε μια οικογένεια, που πολύ καλά είπατε και πρωτοσάλτε, υπάρχει καταμερισμός εργασιών και αρμοδιοτήτων. Έτσι λοιπόν και σε αυτόν τον κόσμο των θεών υπάρχει αυτός ο καταμερισμός.
1: Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε και δύο λόγια περισσότερα για το Διόνυσο και εσείς που ασχολείστε πάρα πολύ με το αρχαίο δράμα, εξ όσων γνωρίζω.
0: Ασφαλώς.
1: Που είναι ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού που δεν ξέρουμε πότε ξεκίνησε. Χάνεται στα βάθη των αιώνων το αρχαίο δράμα ως μέθοδος έκφρασης, ως μέσον έκφρασης, αλλά και ως μέσον παιδείας για τους Έλληνες.
0: Πολλοί ακροατές μας θα ξέρουν ότι ο Θεός Διόνυσος είναι ο Θεός του αμπελιού και ο Θεός του κρασιού. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Είναι και αυτά. Ο Διόνυσος είναι ο Θεός των ζωτικών δυνάμεων, της γονιμικής διέγερσης, της ζωικής υγρασίας που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Είναι ο Θεός του μανικού ενθουσιασμού. Είναι ο Θεός της έκστασης. Εξού και η θεατρική του αρμοδιότητα. Διότι η γενουσιουργός πράξη του θεάτρου είναι να βγω από τον εαυτό μου και να υποδηθώ κάποιον άλλον.
1: Και των μεταμορφώσεων.
0: Ακριβώς. Η μάσκα, χαρακτηριστικό το προσωπείο το οποίο με διαφοροποιεί από τον πραγματικό εαυτό μου, και γι' αυτό λοιπόν ο Διόνυσος είναι ο Θεός, ο προστάτης του θεάτρου. Η προέλευση της αρχαίας τραγωδίας είναι ένα μεγάλο ζήτημα για εμάς τους φιλολόγους και δυσεπίγητο, αλλά αν πιστέψουμε τον Αριστοτέλη με την ποιητική του, ο οποίος είχε πολύ μεγαλύτερη γκάμα έργων από ό,τι έχουμε πει, ήξερε περίπου 500 τραγωδίες τον 4ο αιώνα, ο αρχικός πυρήνας του θεάτρου είναι αυτό το περίφημο άσμα προς τιμή του Διονύσου, ο Διθύραμβος. Έτσι, που τελειώνει με αυτό το ρεφρέν, με αυτό το εφήμιο Εβί, Εβί, Εβάν. Δηλαδή αυτός ο μανικός ενθουσιασμός. Ο Διόνυσος είναι ο Θεός της θράψεως της ατομικότητας. Εάν ο Απόλλων δηλαδή είναι ο έλογος εαυτός μου, η ατομικότητά μου, ο Διόνυσος σπάει αυτή την αρχή της ατομικότητας, φέρνει έναν ομαθισμό, μία διάχυση, ένα σπάσιμο των ορίων.

0: Ιων. Αυτό το δίπολο τώρα το ανέσυρε το 1872 ο Φρίντριχ Νίτσε, καθηγητής κλασικής φιλολογίας, όχι φιλοσοφίας παρακαλώ, στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, και γράφει το πρώτο του, νεαρός 27 χρονών, γράφει τη γέννηση της τραγωδίας και με μια μεγαλοφυή σκέψη συλλαμβάνει αυτό το δίπολο Απολώνιο Διονυσιακό, ο λόγος, η αρμονία, το όριο, η θράψη του ορίου, ο μανικός εκστασιασμός που από την ένωση λέει των δύο, όπως χρειαζόμαστε ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, από την ένωση αυτών των δύο παράγεται η Αττική τραγωδία.
1: Και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ψυχαγωγία για τους Έλληνες, είναι παιδεία, αλλά είναι και ψυχοθεραπεία.
0: Διδασκαλία, όπως έλεγαν.
1: Γιατί
0: είναι
1: έχει...
0: το μεγάλο σχολείο του 5ου αιώνα. Στον 5ο αιώνα, στην κλασική Αθήνα, δεν υπάρχουν μεγάλοι φιλόσοφοι. Ο Σοκράτης στο δεύτερο μισό, αλλά δεν γράφει τίποτα, όπως ξέρουμε. Η γραπτή, ας το πούμε έτσι, η λόγια φιλοσοφία είναι τον επόμενο αιώνα, με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Η ανθρωπολογία των αρχαίων Ελλήνων περνάει, διαμεσολαβείται μέσα από την τραγωδία. Κατ' εμέ, ο Σοφοκλής είναι μεγάλος φιλόσοφος. Μόνο να διαβάσουμε το πρώτο στάσιμο της Αντιγόνης, πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερων πέλη, είναι πολλά τα φοβερά, με τη διπλή σημασία της λέξης, που προξενεί φόβο, αλλά και μεγάλη ικανότητα. Όπως λέμε και σήμερα, αυτός είναι φοβερός. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο φοβερό από τον άνθρωπο, και πάει κάτω όλο αυτό το στάσιμο. Ο Χάιντεγκερ έλεγε η επιτομή της ελληνικής ανθρωπολογίας, του στοχασμού περί των ανθρωπίνων. Είναι μεγάλος φιλόσοφος.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η φράση «Ο Σοφοκλής δίδαξε την τραγωδία τάδε, ο Αισχύλος δίδαξε, όχι
0: έγραψε». Είναι η σταθερή φρασιολογία. Σήμερα λέμε «Ο θείασος ανεβάζει ένα έργο ή γίνεται μια παραγωγή». Οι αρχαίοι έλεγαν «εδιδάχθη» και ο κατάλογος που έχουμε, σώζεται αυτός ευτυχώς, εν επίγραφος, διδασκαλίε. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα εμείς οι παραγωγές των αρχαίων τραγωδιών.
1: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι τόσο επίκαιροι οι θεοί ακόμα και σήμερα? Βλέπουμε έργα γίνονται, βιβλία γράφονται, σε όλες τις γλώσσες έχουν μεταφραστεί και ξαναμεταφράζονται οι 12 θεοί του Ολύμπου, σε μικρότερα βιβλία, μεγάλα, εικονογραφημένα, αποσυμβολισμός. Υπάρχει μια γοητεία στο 12άθεο, διεθνής όμως,
0: έτσι,
1: όχι ελληνική. Πού νομίζετε εσείς ότι οφείλεται αυτό?
0: Ένας μεγάλος γερμανός φιλόλογος, Ρούντολφ Ότο, έλεγε ότι οι Έλληνες θεοί είναι τρόποι φανέρωσης του ανθρώπινου είναι. Άρα λοιπόν, όσο μας ενδιαφέρει ο ανθρώπινος ψυχισμός μας, τόσο θα μας ενδιαφέρουν και οι Έλληνες θεοί. Δείτε παραδείγματος χάρη, ο Σάντρο Μποτιτσέλη το 15ο αιώνα ζωγραφίζει την Αφροδίτη και έχουμε το boom της αναγέννησης. Γυναίκα, γυμνή, αρχαιόθεμο έργο, άρα λοιπόν εγκαταλείπει όλη την προηγούμενη παράδοση και επιστρέφει δια μιας αερογέφυρας στην ελληνική αρχαιότητα. Ο Γερμανός Βίνκελμαν είναι ο ιδρυτής της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης, αυτός που έκανε τους Γερμανούς να αγαπήσουν τους αρχαίους Έλληνες. Από τον Απόλλωνο του Μπελβεντέρε, έχετε πάει όλοι στο Βατικανό, εκεί είναι ο Απόλλωνο του Μπελβεντέρε, η ενσάρκωση του ελληνικού κάλους, λέει ο Βίνκελμαν, και βάζει το θεμέλιο του ελληνικού, του νεοκλασικισμού. Πάμε τώρα στη Βιέννη, πάμε στο Βερολίνο, πάμε και βλέπουμε αετώματα και ονόκρανα. Αυτά οφείλονται ακριβώς στον θεμελιωτή που είναι ο Βίνκελμαν. Είπαμε για τον Νίτσε, ο οποίος συλλαμβάνει αυτό το περίφημο δίπολο του Απολώνιου και του Διονυσιακού. Αγαπώ πάρα πολύ τον Τόμας Μαν και το Μαγικό Βουνό. Ξέρετε τι σημαίνει Μαγικό Βουνό, ποιο είναι το Μαγικό Βουνό? Είναι ο Όλυμπος. Το λέει ο ίδιος ο Τόμας Μαν, το παίρνει από τον Νίτσε που αναφέρεται στους 12 θεούς του Ολύμπου. Και όλο το έργο, αυτό το αριστούργημα του Τόμας Μαν, δομείται ακριβώς πάνω στο Απολώνιο, ο Σετεμπρίνη, και στο Διονυσιακό, ο Λεωνάφτα. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει άπειρα παραδείγματα πως οι Έλληνες θεοί ζουν, επιβιώνουν, διαιωνίζονται μέσα από την τέχνη, τη φιλοσοφία, τον κινηματογράφο, το σύγχρονο θέατρο, τη λογοτεχνία, διότι ακριβώς αισθανόμαστε ότι μας αφορούν.
1: Και πολλά από τα χαρακτηριστικά των θεών τότε ή των αναγκών των ανθρώπων τα προσδίδουμε και στους σημερινούς Αγίους. Έχουμε τον Άγιο της Θαλάσσης, τον Άγιο Νικόλα, έχουμε τον Προστάτη των στρατιωτών, τον Άγιο Γεώργιο. Μάλιστα τις προάλλες είδα και τον Άγιο Γεώργιο το Φουστανελά, που είναι,
0: ναι, είναι οι τοπικές εκδοχές, βεβαίως. Είναι οι συνέχειες που λέμε, φοράς. Είναι οι συνέχειες. Οι ερευνητές ασχολούνται πάρα πολύ με τις τομές, αλλά ο απλός κόσμος, ο απλός άνθρωπος βιώνει τις συνέχειες, τις ανθρώπινες αγωνίες, τους φόβους, τις ελπίδες.
1: Και είναι πολύ ωραίο αυτό να το γνωρίζουν οι Έλληνες, ότι δεν είναι μόνο η μυθολογία, κάποιες ιστορίες απλοϊκές της αρχαιότητας, αλλά ότι είναι πολύ πιο βαθύ όλο αυτό της ελληνικής μυθολογίας, όλη η ιστορία της ελληνικής μυθολογίας, και αξίζει τον κόπο να την διαβάσουμε, να την θυμηθούμε, αλλά και μεγαλώνοντας να βλέπουμε και ποιο είναι το εύρος αυτής της μυθολογίας στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Αν μου επιτρέπετε, τη δεκαετία του 20 στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, ένας μεγάλος γερμανοεβραίος φιλόσοφος, ο Έρνστ Κασίρερ, γράφει το μεγάλο του έργο «Η φιλοσοφία των συμβολικών μορφών». Και εκεί μιλάει για τον μύθο, τη γλώσσα, την τέχνη, τη θρησκεία και τελευταία την επιστήμη ως μεγάλες συμβολικές μορφές ερμηνείας του κόσμου. Η μυθολογία μας ενδιαφέρει όχι γιατί είναι παραμύθια για τα παιδιά, αλλά γιατί είναι ένα εργαλείο για να εξηγήσουμε, ένας τρόπος σκέψης, στοχασμού πάνω στον κόσμο.
2: Εγώ θα ήθελα να λοξοδρομήσω λίγο αν υπάρχει συνάφεια της πίστης με τα λευσίνια μυστήρια και σε πιο ακριβό σημείο.
0: Εννοείται της πίστης, ποιας πίστης?
2: Του δεκαεθισμού για το οποίο συζητούμε. Τι ακριβώς κάνει στα λευσίνια μυστήρια?
0: Τι ακριβώς κάνανε είναι δύσκολο να πούμε, ναι. Γιατί υπήρχε κώδικας αυστηρός μυστικότητας. Ξέρουμε μερικά πράγματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρχε μια, ας το πούμε, προετοιμασία και μια ελπίδα για το επέκεινα. Στη γενικότερη αντίληψη την ελληνική, δεν υπάρχει προσδοκία ανάστασης ή προσδοκία ενός μέλλοντος κόσμου όπως κάνουν οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Αλλά υπάρχουν όμως κάποιες νησίδες, όπως ο Ορφισμός παραδείγματος χάρη, όπου εκεί υπάρχει μια ελπίδα για μια καλύτερη πορεία μεταχείριση μετά το θάνατο. Στα Ελευσίνια Μυστήρια, από όσο μπορούμε να εξαγάγουμε από τις λιγοστές πηγές που έχουμε, μερικών, πώς θα το πω, αποστατών που έφυγαν, κυρίως όμως τους μεταχριστιανικούς αιώνες, τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, μπορούμε να έχουμε τέτοια συμπεράσματα. Βεβαίως υπήρχε τελετή μύησης, ο μεγάλος μύστης, στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε μυητική
2: διαδικασία.
0: Μπορεί
2: να πει κανείς ότι είναι μια παραθρησκευτική διαδικασία.
0: Είναι λίγο δύσκολο να το πούμε αυτό. Πάντως είχαν τεράστιο κύρος. Συνδέονταν βέβαια με το δωδεκάθιο δια της Δήμητρας. Θυμηθείτε ότι η Δήμητρα με την Περσεφόνη, η Περσεφόνη πηγαίνει 6 μήνες πάνω, 6 μήνες κάτω, άρα έχει σχέση με τον θάνατο και τι γίνεται μετά από αυτόν. Άρα δεν θα το έλεγα έτσι, γιατί παραπέμπει πάλι σε παραθρησκευτικές οργανώσεις που μας είναι οικίες από τον χριστιανικό χώρο.
1: Πολύ απλοϊκά μπορούμε να πούμε ότι τα Λευσίνια Μυστήρια ήταν μια κατά κάποιο τρόπο προετοιμασία για το θάνατο, γιατί ήταν κάτι που οι Έλληνες φοβόντουσαν, όπως όλοι οι άνθρωποι, είναι μια αδυναμία ανθρώπινη, φοβόμαστε αυτό που δεν γνωρίζουμε. Γινόταν μια άτυπη, τυπική, δεν ξέρει κανείς, προετοιμασία για το θάνατο, αλλά κατεξοχήν προετοιμασία για το θάνατο ήταν η ελληνική φιλοσοφία.
0: Δεν ξεχνάμε ο Πλάτων, έτσι, ο Φέδων του Πλάτωνος, έτσι, που περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του Σοκράτη, είναι εκεί, λέγεται καθαρά, ότι ο βίος είναι μια φιλοσοφία ως μελέτη θανάτου.
1: Και ο Σοκράτης αναρωτιέται και λέει στους μαθητές του, γιατί κλαίτε, νομίζω στον Κρήτο να το λέω, γιατί κλαίτε, ποιος μπορεί να μου πει ότι αυτό που έρχεται δεν είναι καλύτερο από αυτό που ζω τώρα? Και ο Σοκράτης ήταν μεμοιημένος στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οπότε εγώ θεωρώ ότι η ευκολία με την οποία πήρε και το κόνιο ήταν γιατί λόγω της μοιήσεως, αυτή είναι δική μου βέβαια μετάφραση, λόγω της μοιήσεως που είχε στα Ελευσίνια Μυστήρια, δεν φοβότανε κιόλας. Και γι' αυτό τόσο πολύ εύκολα πέρασε σε αυτή την.
0: Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Θα θυμάστε ίσως το τέλος του Φέδωνα. Έχει πιει το κόνιο ο Σοκράτης και αρχίζει να δρά από κάτω προς τα πάνω. Έχει βάλει εδώ το σκέπαστρο, το σεντόνι. Και μια στιγμή σηκώνει το σεντόνι από το κεφάλι του και λέει: Κρήτονα, μην ξεχάσεις το πετινάρι στον Ασκληπιό, το τάμα. Μεγάλο ερώτημα. Γιατί δίνει τάμα ο Σοκράτης? Λυτρώνεται από τι άραγε? Κάποιοι λένε από τη ζωή.
1: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε ότι ναι, μεν σήμερα μιλάμε για τους 12 θεούς του Ολύμπου, αλλά οι θεοί δεν ήταν μόνο 12.
0: Ήταν πολύ περισσότεροι.
1: Έχουμε ναούς στην Υγεία.
0: Ήδη αναφέραμε τον Ασκληπιό.
1: Έχουμε ναό στον Ασκληπιό.
0: Ο Πλάτων αμέσως στην αρχή της πολιτείας, αυτή την περίφημη αρχή της πολιτείας, κατέβην χθες εις Πειραιάν. Γιατί κατέβηκε στον Πειραιά ο Σοκράτης? Γιατί για να τιμήσει τη θεά Βενδίδα. Η Βενδύς είναι μια θρακιώτικη θεότητα. Έχει χαρακτηριστικά βασικά όπως η Άρτεμις και ετοιμάτως στον Πειραιά. Ή στο τέλος του Φέδωνα για τον Ασκληπιό. Ο Ασκληπιός έρχεται στην Αθήνα από την Επίδαυρο. Πότε έρχεται? Στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου που εμφανίζεται ο Λοιμός. Ο Ασκληπιός είναι θεός της υγείας, της υγιεινής κλπ. Άρα βλέπετε ότι το ελευθέριο σύστημα θεολογικό των Ελλήνων επιτρέπει την είσοδο νέων θεών. Οι θεοί λοιπόν ήταν πολύ περισσότεροι, απλώς οι μεγάλοι ποιητές, δηλαδή ο Όμηρος και ο Ισίωδος, εγκαθίδρυσαν, εγκατέστησαν, παγίωσαν ένα δωδεκάθεο, όπως αυτό που είπαμε προηγουμένως και όπως είναι ευρύτερα γνωστό.
1: Και μια που αναφέραμε τον Ασκληπιό, νομίζω ότι είναι ωραίο να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τα Ασκληπία ήταν μεγάλα κέντρα υγείας Δεν ήταν ένα νοσοκομείο με την έννοια του ενός κτηρίου. Ήταν μεγάλα κέντρα.
2: Είχαν μέσα και το θεραπευτικό της ψυχής.
0: Ήταν και εγκύμησης. Ναι. Κοιμόταν εκεί, έβλεπε όνειρο προς θεραπεία. Έτσι, βεβαίως. Στην Επίδαυρο, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο ασκληπείο.
1: Η Επίδαυρος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ασκληπεία. Και μέσα στο ασκληπείο ήταν το θέατρο. Δηλαδή, ως μέρος της θεραπείας, της ίασης του ασθενούς, ήταν η παρακολούθηση του αρχαίου δράματος.
0: Ένα ολόκληρο, θα λέγαμε σήμερα, ένα πολιτισμικό δίκτυο στον συγκεκριμένο χώρο.
1: Που είχε να κάνει με τη διατροφή, με την άσκηση, αλλά και με τη θεραπεία της ψυχής μέσω του θεάτρου. Και αυτό είναι κάτι που και σύγχρονη επιστήμη το παραδέχεται και το αποδεικνύει, ότι οι ασθένειες κατά βάση, οι περισσότερες, όχι οι βαριές, ξεκινούν από την ψυχή. Και η παρακολούθηση του θεάτρου από τους Έλληνες ήδη από την αρχαιότητα, παρόλο που εξ όσων γνωρίζουμε μπορεί να μην είχαν αυτή τη μεγάλη επιστημονική γνώση, εντούτοις η εγκαθίδρυση των θεάτρων μέσα στα ασκληπεία, μέσα στα κέντρα αυτά της υγείας, μας αποδεικνύει ότι είχαν πολύ βαθιά γνώση της επίδρασης της ψυχής στο σώμα. Και είναι κάτι που και η σύγχρονη ιατρική βεβαίως το παραδέχεται απόλυτα. Οπότε εκεί λίγο χανόμαστε. Πού τελειώνει η μυθολογία, πού ξεκινάει η ιστορία και πού δεν η επιστήμη.
2: Πάντως στις έρευνες για το ασκληπείο κάτω στην Επίδαυρο έχουν βρει κρανίο με οπή, που σημαίνει ότι μάλλον γινόταν κάποια επέμβαση
0: και εγχείρηση
2: που αφορά στο κρανίο, στον εγκέφαλο, εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι περισσότερο δουλειά των αρχαιολόγων.
2: Των αρχαιολόγων, ναι. Αλλά συνδυάζονται όλα αυτά. Πολύ ωραία. Χαρήκαμε πολύ, κύριε Βαρτουδάκη,
0: για
2: την σημερινή μας συνάντηση.
1: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Βασίλειος Βαρτουδάκης είναι καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Μανολίδου, το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, με άλλο θέμα, πάντα σε αυτήν την σειρά της μυθολογίας.
1: Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο και ξεκινάμε να αναλύουμε τους ήρωες.
2: Πάρα πολύ ωραία, που είναι ως απόρρια πια των θεών, αφού είπαμε τους θεούς, πολύ ωραία, και αφού προηγήθηκε η κοσμογονία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια στο Σάββατό σας. Το ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

0: προστόμος Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονιτσα, στην ΑΠΑΝΟ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Bella FM.
7: Μόνο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφιμών. Σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, με αφορμή την ανησυχία που εκφράζεται για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος από το συνήθως, τονίζοντας πάντως ότι δεν χρειάζεται πανικός. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις με έγκυρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ροή Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Coco Gauff στον τρίτο γύρο τουρνουά στο Τορόντο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό της φυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα στον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Αμαλικάο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την Εστορέιλ. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
6: Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
10: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελιτέμ πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελιτέμ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

Τώρα γιατί το συγκεκριμένο, διότι μία από τις πιο διάσημες φωτογραφίες στην ιστορία της μουσικής είναι αυτή που εικονίζονται τα τέσσερα μέλη των Beatles να διασχίζουν μια διάβαση πεζών στην οδό Άμπι στο Λονδίνο 8 Αυγούστου του 1969. Σαν σήμερα λοιπόν, εκτότε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες μουσικόφιλοι έχουν επιχειρήσει την ίδια σύντομη διαδρομή από, έτσι, σαν ένα φόρο τιμής στο απόλυτο συγκρότημα. Τα τέσσερα λοιπόν σκαθάρια συγκεντρώθηκαν στις 8 Αυγούστου πρωί-πρωί στο στούντιο της EMI στην οδό Abbey για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης που έδωσε το εξώφυλλο στο Abbey Road το άλμπουμ και από εκεί το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: 8 Αυγούστου και η μέρα επειδή σέβεται τον εαυτό της. Τα πλάνα στις τηλεοπτικές εκπομπές και τις συνδέσεις, εξωτερικές συνδέσεις με συναδέλφους, είναι από το λιμάνι. Βαλίτσες και άνθρωποι. Πολύ καλά κάνετε. Βέβαια βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και στην έξοδο προς Πελοπόννησο κυρίως. Το ανωδικό ρεύμα προς Λαμία δεν υπάρχουν ζητήματα. Άρα εννοείται ότι ισχύει το 2148-00174 αν μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, στη διάθεσή σας να μας πείτε που πάτε, γιατί όχι. Έτσι, έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μέχρι τις 12 παρατέταρτο που θα είμαστε κοντά σας, αλλά επειδή θέλω παρέα για να μην νιώθουμε μοναξιές, μέρα που είναι και ώρα, ναι, αν θέλετε να τα πούμε για το που πάτε, ισχύει το 2148-00174, η Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός ο Αύγουστος, γιατί λέγαμε πάντα Αύγουστε καλέ μου μήνα. Αλλά υπάρχει, ξέρετε, και η άλλη οπτική, αυτή του Γκρινιάρη. Και ο Γκρινιάρης τι λέει, να σας πω κάτι. Το φως αρχίζει και φθήνει, λιγοστεύει. Μικραίνει η μέρα. Έτσι, με κοιτάει καλά-καλά από παπακαλός. Κάτσε, το έχω και χειρότερο. Αυτές οι ορδές, δηλαδή το γιουρούσι των μυρίων προς τις θάλασσες. Και λιγότερο προς τα όρη. Εγώ σας το λέω ότι 18 του μήνα παίρνω τα βουνά. Οι διακοπές φέτος είναι βουνά. Τέρμα. Τελείωσαν τα νησιά. Τι άλλο έχουμε? Α, αυτή η έκφραση φοβερή και τρομερή. Να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Δεν το λέμε αυτό κυρίως τον Αύγουστο? Το λέμε. Βέβαια είναι μια αποθητική φράση για μένα το να γεμίσουμε τις μπαταρίες. Γιατί? Για να είμαστε μετά τι? Ετοιμοπόλεμοι γιατί πια? Δεν το καταλάβαινε. Ειδικά στην ηλικία μου. Αυτά είναι λίγο, ξέρετε, γραφικά. Ή το άλλο, το άλλο. Και τώρα τα κεφάλια μέσα. Για αυτούς που θα επιστρέψουν. Ξέρετε, είναι η εβδομάδα, κακά τα ψέματα, που μετά τις 16 Αυγούστου αρχίζει λίγο και το πράγμα μυρίζει σαν να έχει τελειώσει ένα πανηγύρι. Που τι αφήνει πίσω του? Αφήνει τραπέζια που τα έχουν αναποδογυρίσει αυτοί που έχουν πιει λίγο παραπάνω, κάποιους νισταγμένους πάνω στα τραπέζια, κάποιοι εκεί που παίζουν το βιολί και πάει λέγοντας. Γρήγορα ξεφουσκώνει αυτή η μαγεία του Αυγούστου. Και τα λέει αυτά ο Γκρινιάρης που έχει μείνει πίσω 8 Αυγούστου και κάνει εκπομπές. Και εσείς καλώς ορίσατε και εμείς καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το πρωινό. Πρωινό 8 του μήνα, Σάββατο λοιπόν, με φουλ τα λιμάνια, φουλ τα καράβια, φουλ τους δρόμους, φουλ τις μπαγαζιέρες, φουλ τις χάρες. Παναγιώτης Παπακαλούσης, εδώ στην ρύθμιση του ήχου, με κάτι από μαύρισμα που του θυμίζει το καλοκαίρι που πέρασε. Έχεις μπροστά σου άδεια, αγαπητέ, τίποτα? Γι' αυτό είσαι έτσι σαν μεγάλη Παρασκευή, Και νόμιζα ότι φταίει ότι με έχεις απέναντί σου. Όχι, όχι, όχι. Πέρσα Μπόλια, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, χαμογελαστή. Η Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει, όπως σας είπα. Αν μου είστε στους δρόμους και θέλετε να μοιραστούμε κάτι, κυρίως το που πάτε, εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό με ενδιαφέρει. Τριάντης ήταν αυτό, το όπιασες, αλλά έπιασα κάποιες φράσεις του. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τριάντη, αγαπητέ μου Δημήτρη. Είναι ένας φοβερός δημοσιογράφος που έχει μια φοβερή κουλτούρα, που έχει μια φοβερή παιδεία, που έχει έναν μοναδικό τρόπο να αποτυπώνει τις σκέψεις του, ο Γιάννης Τριάντης. Από εκεί λοιπόν πήρα κάποιες φράσεις. Είδες, θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς, γιατί θέλω να τα λέω τα πάντα. Τι άλλο έχουμε? Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα μέχρι τις 12 παρατέταρτο. Και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και παρέα μέχρι τις 12 παρατέταρτο. Θέλω σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, γιατί όχι, χαίρομαι πάρα πολύ με αυτού του είδους την επικοινωνία. Οπότε την καλημέρα μας και στον Δημήτρη, την καλημέρα μας και στον Τάσο. Ναι, αυτές τις εκφράσεις, αλλά ο Τριάντης, θα σας πω την αλήθεια, δεν το έγραφε Αύγουστο καλέ μου μήνα, Αύγουστε καλέ μου μήνα, το έγραφε Αύγουστε κακέ μου μήνα, γιατί ο Γιάννης Τριάντης είναι λατρεύει τον Ιούλιο για διακοπές, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τη Βίκη Καλοφωτιά, η οποία βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί και εμείς σεβόμαστε την ημέρα. Σεβόμαστε το Σάββατο 8 Αυγούστου. Οπότε πρέπει να συνδεθούμε με το λιμάνι. Όχι πρέπει, οφείλουμε να συνδεθούμε με το λιμάνι για να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Να χαιρετήσουμε και να κουνήσουμε μαντήλι στον κόσμο που φεύγει. Βίκυ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, και στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εσύ πότε θα ταξιδέψεις με άδεια, για πες μου.
0: 18 του μήνα βουνά.
1: Α, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πλησιάζουν οι μέρες. Εγώ τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, με το καλό. Πού, για πού.
1: Λοιπόν, δεν θα είναι κάπου κοντά. Θα ταξιδέψω με αεροπλάνο εγώ. Θα βγω εκτός συνόρων.
0: Ναι, πού θα πας.
1: Θα πάω στη Νέα Υόρκη. Έχω συγγενείς εκεί. Μου λένε πάρα πολλά χρόνια, έλα και έλα. Εγώ δεν το παίρνω απόφαση και λέω φέτος θα το τολμήσω. Και αυτό δεν το σκέφτηκα και πολύ.
0: Στην περίπτωσή σου, μάλλον θα έκανα μια προσπάθεια να παρατείνω το διάστημα και μέχρι τις γιορτές. Γιατί λένε ότι η Νέα Υόρκη αξίζει πάρα πολύ Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
1: Δημήτρη, μην μου βάλεις ιδέες, γιατί είμαι από αυτές που μετά τις υλοποιώ.
0: Ναι, α, κοίτα. Εάν είσαι στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν λυμμένο το οικονομικό πρόβλημα, οπότε δεν χρειάζεται να γυρίσεις τη δουλειά, κάντο.
1: Δυστυχώς δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, αλλιώς δεν αλλά... ήμασταν και εδώ αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Τότε πώς θα το τολμούσες, Βίκυ μου,
1: εντάξει, έτσι. Άμα υπάρχει θέληση, λέει, βρίσκεται τρόπο.
0: Αυτό είναι. Δεν μου λες, κουνάς μαντήλι.
1: Κουνάω μαντήλι από νωρίς το πρωί. Καλά, η πληρότητα κυρίως προς τις Κυκλάδες, έχω να σου πω, είναι αγγίζει το 100%.
0: Ναι.
1: Το δρομολόγιο που έφυγε αναχώρησε σε 7:25 με προορισμό την Πάρο, την Άξο και τη Σαντορίνη ήταν δηλαδή ασφυκτικά γεμάτο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί κόσμος και οικογένειες και νεότερα άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όλοι εύθυνοι με τις αποσκευές τους, με τη διάθεσή τους την καλή.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ την νεολαία, αυτή την υπέροχη γενιά που πολλοί λένε, κάνουν, δείχνουν ότι αρνούνται. Ότι εγώ τους χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι η γενιά που μας έχει βάλει τα γυαλιά με την εξής έννοια. Το έλεγα μέσα στην εβδομάδα και υπήρξε μια κουβέντα έτσι με ακροάτρες και ακροατές, ότι είναι, ρε παιδί μου, τα τυπάκια που πάει έξι σχολάνε, έξι η ώρα κλείνουν υπολογιστή, γεια! Δεν έχει, ξέρεις, αυτό το έλα μωρέ, ξέρεις, για τη φανέλα, τον Ατάλο και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, το κάναμε εμείς ως γενιά, δεν ξέρω τι καταφέραμε, αλλά τους χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, είναι τα παιδιά τώρα που τα βλέπω πολλές φορές σε κιού στην τηλεόραση, για να μιλήσω με όρους τηλεοπτικούς, που λένε φεύγουμε για τρεις μέρες. Και νομίζουν, ρε παιδί μου, το λένε με τέτοια χαρά ότι ναι, τόσο μπορούνε. Okay. Και λες και τους έχεις χαρίσει όλο τον κόσμο. Αν το έλεγες στη γενιά μου, ας πούμε, φεύγω για τρεις μέρες και θα κουνούσα το κεφάλι όπως το κουνάει ο Παπακαλούς απέναντί μου, σαν τα λιονταράκια στο μπαρμπρίζι του αυτοκινήτου, εκείνα τα ωραία, ξέρεις. Αλλά αυτά τα παιδάκια, τα φοβερά παιδιά, το λένε λες και φεύγουν τρεις μήνες. Ξέρεις πόσο τους χαίρομαι.
1: Και εγώ το ίδιο. Δεν με συμπειρούν καθόλου. Το χαίρονται πραγματικά.
0: Το χαίρονται τρεις μέρες. Αυτό είναι. Όλος ο κόσμος.
1: Έτσι. Και να σου πω επίσης, παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα είναι προγραμματισμένα να αναχωρήσουν τον Πειραιά 25 δρομολόγια με πάνω από 30.000 επιβάτες.
0: Έχει.
1: Για την ακρίβεια 31,392. Αύριο. Για να είμαστε και ακριβείς, έτσι.
0: Αν μου έλεγες και ένα δεκαδικό θα ανησυχούσα.
1: Και πρόσεξε, τα μαθηματικά δεν ήταν ποτέ το φόρτε μου, ούτως μαθήτρια.
0: Καλό ήταν αυτό, καλό ήταν, ωραίο ήταν, Μίκη.
1: Αύριο θα είναι η αναχωρήση από τον Πειραιά πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: 23 με 35.000 ταξιδιώτες. Αφ' η Ραφίνα σήμερα θα εκτελεστούν 14 δρομολόγια με 9.500 περίπου επιβάτες. Αύριο 15 με 7,320.
0: Mm-hmm.
1: Και από το Λαύριο τώρα έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις με περίπου 3.000 κάτι ταξιδιώτες. Και για αύριο επίσης 3.000 και κάτι.
0: Mm.
1: Τώρα για τα νησιά του Αργοσαρονικού να σου πω, γιατί είναι και αυτά ιδιαίτερα δημοφιλή.
0: Και αυτά, ξέρεις, έχουν και φθηνό εισιτήριο.
1: Φθηνό εισιτήριο.
0: Μια χαρά. Είναι και κοντά.
1: Είναι απόσταση, έτσι ακριβώς.
0: Και ειδικά για αυτούς που έχουν και λιγότερες μέρες, έτσι.
1: Βέβαια. Δεν ξέρω, εσύ έχεις πάει σε κάποιο από αυτά του Αργοσαρονικού.
0: Σε όλα και θα. Κάτσε, περίμενε, θα σου πω κάτι. Δύο μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ στην Αίγινα και το Αγκίστρι.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Πόρος. Δεν είμαι της Ίδρας, δεν είμαι και των Σπετσών. Δεν το έχω καθόλου. Η Ίδρα παθαίνω μια κατάθλιψη. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Απλώς επειδή είναι ένας κλειστός κόλπος εκεί το. Και επίσης, μ' αρέσει στα νησιά να βλέπω άπλα. Το ότι βλέπω απέναντι εκτές Πελοποννήσου δεν μ' αρέσει. Και για τον ίδιο λόγο δεν μ' αρέσουν πολύ και οι σπέτσες. Ενώ η Αίγινα μ' αρέσει πάρα πολύ για άλλους λόγους. Και ο Πόρος μ' αρέσει γιατί έχω παιδικές μνήμες από εκεί.
1: Εντάξει, ισχυρά κίνητρα όλα αυτά που μου είπες. Εγώ έχω πάει μόνο στην Αίγινα, οπότε και εγώ θα πρέπει να τα επισκεφτώ από κοντά για να διαμορφώσω άποψη. Να έχουμε μετά να ανταλλάσσουμε τα απόψη μας.
0: Άντε γρήγορα όμως, γιατί είμαι σε μια ηλικία δύσκολη. Δεν ξέρω τι προλαβαίνεις.
1: Και εγώ το ίδιο, Δημήτρη. Και εγώ το ίδιο.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Κοίτα, το Αγκίστρι είναι μαγευτικό. Το λέω με την έννοια την εξής. Εγώ στο Αγκίστρι πήγα πρώτη φορά όταν έκανα την ταξιδιωτική εκπομπή εδώ. Και την ώρα που κατέβηκε ο καταπέλτης εκεί από το καράβι και κατεβήκαμε με το συνεργείο, και μάλιστα είχα πάει με την Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε γύρισμα. Οπότε η αίσθηση που σου έδωσε αυτό το νησί, τουλάχιστον σε μένα εκείνη την ώρα, ήταν ότι ξαναζεις μια εφηβεία. Έχει μια τέτοια λογική αυτό το νησί, γιατί είναι επίπεδο, έχεις το ποδήλατό σου, κάνεις. Λοιπόν, τότε νίκιασα σπίτι για 3 χρόνια εκεί. Με το που κατέβηκα από το καράβι, λέω ποιος είναι εδώ αυτό, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, γιατί. Και μάλιστα το ωραίο στο Αγκίστρι είναι ότι πηγαίνω, ερχόμουν και χειμώνα πολλές φορές Σαββατοκύριακα. Και
1: ήταν
0: ένας γοητευτικότατος τόπος. Με πολύ ωραία νερά, πολύ ωραία έτσι. Σου λέω, ξαναζεί μια εφηβεία, λες και είσαι 18.
1: Μου κέντρισε το ενδιαφέρον τώρα περισσότερο, οπότε ναι, θα το βάλω άμεσα στα σχέδιά μου.
0: Βέβαια τώρα δεν ξέρω. Τα τελευταία χρόνια άκουσα ότι κλείνουν ξαπλώστρες, ότι ξέρεις είναι αυτό που
1: έχει
0: κάνουμε.
1: Αλλάξει το σκηνικό. Όχι, περίμενε. Λίγο,
0: πώς κάνεις που πετάς τα χρήματα έτσι.
1: Ναι.
0: Προσπαθήστε να το κάνετε εικόνα αυτό εδώ, ή ότι έχει γίνει λίγο έτσι και αυτό το νησί. Γι' αυτό, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα. Αυτά. Για να δούμε πώς θα τα δω κι εγώ. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρω να το επισκεφτώ. Αυτό. Θα σε ενημερώσω πάντως και τους ακροατές.
0: Τέλεια. Οπότε εσύ και σήμερα και αύριο λιμάνι.
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι, και αύριο σίγουρα. Είναι από τα θέματα τώρα, ξέρεις, που παίζουν ψηλά αυτές τις ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και μέχρι και το 15 Αύγουστο θα έχει αρκετή κίνηση.
0: Εννοείται.
1: Και στο λιμάνι και στα ΚΤΕΛ, γιατί είδαμε χθες ένα ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Γιάννης Ορίζος βγήκε τα ΚΤΕΛ.
0: Ναι.
1: Επίσης και εκεί ήταν οι κληρώσεις αρκετά αυξημένες.
0: Ναι. Προφανώς. Είναι η εβδομάδα που κατεβάζει ρολά το σύμπαν.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Είναι η εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ και για την κουβέντα και κυρίως για τη διάθεση.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τώρα, αυτή η λογική. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Πρέπει να είμαστε από τις μόνες πόλεις που έχουν τόσο τουρισμό και τον 15 Αύγουστο δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή, θα βρεις πάρα πολλά κλειστά εστιατόρια. Λες και νεκρώνει το σύμπαν. Λες και ότι δεν υπάρχουν τουρίστες στην Αθήνα. Θα βρεις κλειστά καφέ. Κλειστά μαγαζιά. Ένδυση, υπόδηση που σκοτώνονται δε στη δουλειά τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά κλείνουν το 15 Αύγουστο γιατί υδρώσαμε, ρε παιδί μου. Βγάλαμε και πολλά λεφτά να πάμε να τα φάμε. Έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή την κουλτούρα που έχουμε 15 Αυγούστου να μην κυκλοφορεί μύγα στην Αθήνα. Ωραίο είναι, να σας πω την αλήθεια, εμείς εδώ θα είμαστε. Τέλεια. Άδειοι δρόμοι. Λίγο προσοχή σε αυτό. Γιατί όταν αδειάζει η πόλη, νομίζουμε ότι η πόλη μας ανήκει. Όχι. Και δεν προσέχουμε ελάχιστα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και γίνονται και πολλά τροχαία. Λίγο προσοχή. Έτσι, λίγο προσοχή. Τώρα, επειδή πιάσαμε τα του τουρισμού, να σας πω το εξής. Ότι τα πρώτα χειροπιαστά στοιχεία αναφορικά με την αύξηση των κρατήσεων για ταξίδια στους ελληνικούς προορισμούς που σχετίζονται με την Οδύσσεια του Νόλαν, μαρτυρούν λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη επίδραση της κινηματογραφικής παραγωγής. Και σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό EasyJet Holidays, καταγράφεται άμεση αύξηση 18% στις εβδομαδιαίες κρατήσεις προς την Ελλάδα, στην αιχμή του ενδιαφέροντος βρίσκεται η Κέρκυρα, η οποία σημείωσε κατακόρυφη άνοδο 28% σύμφωνα με στοιχεία που διαβάζει κάποιος στο ρεπορτάζ του Ηλία Μπέλου σήμερα στην Καθημερινή. 28% στις κρατήσει επάνω η Κέρκυρα και 9% στις αναζητήσεις. Δηλαδή κάποιες από αυτές τις αναζητήσεις μπορεί να υλοποιηθούν και σε κρατήσεις. Με τα στοιχεία να αφορούν, προσέξτε, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2026, αμέσως μετά την πρεμιέρα δηλαδή της ταινίας, και να συγκρίνονται με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είχε 100% η Κέρκυρα, αλλά τώρα παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση. Εκεί. Και δεν είναι και το μόνο μέρος. Και στην Πελοπόννησο παρατηρείται μια αύξηση με επίκεντρο την Καλαμάτα κατά 12%. Παράλληλα, αυξητική τάση παρατηρήθηκε στην Κεφαλονιά συν 8%, στη Ζάκυνθο συν 7%. Επειδή είπα για τη Ζάκυνθο, ένα σχόλιο με κάτι που μου έκανε εντύπωση και το παρουσιάσαμε εχθές. Υπάρχει μια καταγγελία που μας ήρθε και είναι και καταγγελία από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Τον είχαμε κοντά μας και τα συζητήσαμε. Υπήρξαν περιπτώσεις τουριστριών που πήγαν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου με καταγγελία βιασμού. Ήταν 8 από τα μέσα Ιουλίου και μετά. 8 τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιες χρειάστηκαν και ιατρική φροντίδα. Γεγονός που σημαίνει ότι υπήρξε πρόβλημα. Όλα αυτά από όλο αυτό που συμβαίνει στο Λαγανά. Πίνουν, καπνίζουν, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Προφανώς εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι το ότι οι κοπέλες αυτές κάνουν ποιοι. Βέβαια υπάρχει μια άλλη ιστορία που μου λέτε ότι υπάρχει ένα είδος ασφάλισης στην Βρετανία και γι' αυτό το κάνουν για να πάρουν χρήματα κτλ. Μισό λεπτάκι. Το ξαναλέω, βγήκαν στοιχεία από το νοσοκομείο της Ζακύνθου ότι κάποιες χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μετά την καταγγελία για βιασμό. Είναι ένα θέμα. Και αν αυτή θέλουμε να είναι εικόνα ενός μέρους της Ελλάδας, να το σκεφτούμε λιγάκι. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Λαγανά, που για μένα, το έλεγα και χθες, όταν έτυχε και κάναμε εκπομπή από εκεί ζωντανά, επειδή ακριβώς σχολίασα το τι συμβαίνει στο Λαγανά, που δεν τιμά κανέναν, πρώτα απ' όλα ας το σκεφτεί και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί του νησιού, ας το σκεφτεί που ανατακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουν κάτι ρεπορτάζ που περιγράφουν μια κατάσταση εσχρή. Αν θέλουμε αυτή να είναι η Ελλάδα, ένα κομμάτι της Ελλάδας, ας το αποφασίσουμε και να πούμε ότι αυτό είναι ένα γκέτο που εκεί γίνεται το όργιο. Να το καταλάβουμε. Να υπάρχει εκεί η ταμπέλα όργιο. Καλώς ήρθατε. Αλλά τόλμησα λοιπόν τότε, ήταν μπαίνοντας το καλοκαίρι του 2009, να κάνω ένα σχόλιο μαζί με τη Ράνια Τσίμα για το τι συναντήσαμε το προηγούμενο βράδυ στο Λαγανά. Και μας περίμενε κόσμος από το Λαγανά. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Μας έβαλαν στο καράβι και μου είπαν ότι δεν θα ξανατολμήσει να πατήσει το πόδι σου στη Ζάκυνθο. Επειδή τόλμησα να πω κάτι για το Λαγανά. Και να τα αποτελέσματα. Βγαίνουν τα ρεπορτάζ. Βέβαια και ρεπορτάζ στο Λαγανά δεν μπορείς να πας να κάνεις εύκολα. Πού να σηκώσει κάμερα εκεί. Θα πέσει ξύλο. Έχει και, ξέρω εγώ, μπραβιλίκι. Τι να σας πω. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω τώρα. Δημήτρη Παπαμιχαήλ με Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έτσι. Διότι 8 Αυγούστου του 2004 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

0: έλα μαζί μου, Αρχόντισα. Ταιριάζει για τη μεράνια Πασχαλίδου. Ήρθε εδώ η Αρχόντισα με του τίτλου των ειδήσεων.
1: Έτσι,
0: δηλαδή Αρχόντισα, αλλά προσγείωση στην πραγματικότητα.
1: Εννοείται πάντως.
0: Έτσι, έλα μεράνια, σε ακούμε.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί στον πρώτο όροφο ακατοίκητου τριόροφου κτηρίου επί της Οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο στο δεύτερο όροφο και απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις με βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζει το έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτηρίου. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά λόγω έργων. Στα λιμάνια της Αττικής οι πληρότητες στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 μέχρι και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσων ο αφημί λήγει σε 7 και 8. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στήχησαν τη νύχτα τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό ακόμη 7. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

σας έρχεται στο μυαλό ακούγοντας το συγκεκριμένο? Ο Πρωτάρης. Συμφωνείς, Παπαγαλούση? Και γιατί ο Πρωτάρης? Διότι σαν σήμερα, 8 Αυγούστου 1937, ποιος γεννήθηκε? Dusty Hoffman. Τώρα προσπαθούμε να θυμηθούμε με τον Παπακαλούση ποιο ωραίο αυτοκίνητο οδηγούσε σε αυτή την ταινία ο Χόφμαν. Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Μπορείτε να μας βοηθήσετε το κοινό? Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ηθοποιούς με αξιοσημείωτες επιδόσεις στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Έχει διακριθεί τόσο σε δραματικούς και όσο και σε κωμικούς ρόλους. Ιδιαίτερως στην απεικόνηση, μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό που τον χαρακτηρίζει, ότι έπαιζε κυρίως αντιήρωες. Συμφωνείς? Συμφωνεί ο Παπαγαλούσης. Και ευάλωτους ανθρώπους. Μου λέει η φίλη Μάρθα ότι από το Χαϊδάρι μέχρι τη γέφυρα Ασπροπύργου έκανα 70 λεπτά, έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα λόγω εργασιών στην Ισίδα. Καθαρίζω την Ισίδα. Δεν είναι το αυτονόητο ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του, μια δημόσια υπηρεσία που σέβεται τον εαυτό της, ότι Σάββατο 8 Αυγούστου που ετοιμάζεται ο κόσμος και φεύγει, τότε να σου έρθει να καθαρίσει την Ισίδα? Γιατί φωνάζεται? Είναι ό,τι πιο λογικό υπάρχει. Εσείς είστε γκρινιάριδες. Δηλαδή δεν φτάνει που Σάββατο πάνε οι άλλοι στο λιοπύρι και τη ζέστη στους 39 βαθμούς 11 παρα 25 το πρωί να καθαρίσουν την Ισίδα, γιατί αυτοί δεν μπορούν να φύγουν την άλλη εβδομάδα να πάνε διακοπές οι άνθρωποι? Επίσης, δεν θα βόλευε, υπάρχει και χειρότερο, μάλλον καλύτερο, τη Δευτέρα πρωί-πρωί, ξέρω εγώ, και είναι και σημείο που, εντάξει, έχει και κόσμο, πάει κόσμος που δουλεύει στον Ασπρόπυργο, να πάνε να την καθαρίσουν την Ισίδα Δευτέρα πρωί-πρωί, ξέρω εγώ, 8.30 ώρα. Γιατί? Οπότε γιατί γκρινιάζετε? Αντί να χαίρεστε που σας καθαρίζουν τις νησίδες και από τα σκουπίδια που πετάτε, μισό, κάτσε τώρα, γιατί από τα σκουπίδια που πετάτε, ειλικρινά δεν το χαίρεστε και είστε μες στην γκρίνια? Δεν πειράζει, εξάλλου γιατί γκρινιάζετε, ταξίδι πάτε. Ο Οδυσσέας δεν θα χαιρόταν για τον προορισμό? Μες στην κρίνια είστε. Λοιπόν, έχουμε τσακωθεί με το αυτονόητο. Καλά κάνετε και γκρινιάζετε τώρα πέρα από την πλάκα. Να πω ότι

0: σκοφίνια με τις κότες. Ξεκινούσε αυτό το λεωφορείο το πρωί, έφτανε το βράδυ, την άλλη μέρα ξαναγύριζε. Γιατί φανταστείτε ότι τώρα και να πας στην ορεινή ναυπακτία, ο δρόμος είναι, ρε παιδί μου, επαρχιακός, είναι λίγο ζόρικος. Και εκεί, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω στην συνέχεια, γιατί έχουμε κοντά μας τώρα έναν εξαιρετικό καλεσμένο που έτσι δεν θέλω να αφαιρώ χρόνο. Είναι ο κύριος Νίκος Σταμπολίδης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι να μιλήσουμε λιγάκι έτσι για την χρονιά φέτος, τη μοναδικότητα εννοείται αυτού του μουσείου. Απλώς θέλω κάτι να μοιραστώ πριν. Γιατί για μένα από ένα σημείο και μετά το Μουσείο της Ακρόπολης σημαίνει κάτι. Μετά την μοναδική έκθεση «Χέρε ξένε» με φωτογραφίες του Μακέιμπ, που έχω πήρα και το λεύκομα ευτυχώς. Αυτό τώρα δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια την είχα δει αυτή την έκθεση εκεί. Και έχω αυτό το λεύκομα κάπου μονίμως στο γραφείο μου, γιατί οι μοναδικές φωτογραφίες αυτού του ανθρώπου που νομίζω ότι έχει αγαπήσει την Ελλάδα όσο ελάχιστη και μας την έχει χαρίσει απλόχερα μέσα από την δουλειά του. «Χέρε ξένε στη χώρα των ονείρων». Για μένα αυτή η έκθεση που έγινε κάποια στιγμή στο Μουσείο της Ακρόπολης ήταν κάτι συγκινητικό. Πήγα και την είχα δει τότε 4 φορές, δεν θυμάμαι. Και ακριβώς επειδή έχω αυτό το λεύκομα πάντα στο γραφείο, πάντα θυμάμαι και το Μουσείο της Ακρόπολης με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Σταμπολίδης λοιπόν είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ως ένας άνθρωπος που μετά από χρόνια στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει παραδώσει ένα μουσείο που είναι έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστής στον διεθνή χάρτη. Είναι στο τιμόνι πια του Μουσείου της Ακρόπολης εδώ και χρόνια. Και επίσης ένα κομβικό, αν θέλετε, σημείο. Είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα κύριε Γιαρτζόγλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το πρωινό. Χαρά μας και τιμή μας. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι η χρονιά, πώς πάει η επισκεψιμότητα, πρέπει να γίνεται, να υπάρχει κίνηση στο μουσείο, έτσι.
1: Μου αρέσει ότι πηγαίνετε κατευθείαν στο ψητό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όποια πληροφορία και αν δώσει κανείς στις αρχές του Αυγούστου είναι κατά κάποιο τρόπο λανθασμένη. Mm-hmm. Θα πρέπει κανείς να έχει πάντα την υπομονή στο τέλος του χρόνου να κάνει τη σούμα σουμάρουμ, να κάνει δηλαδή το τελικό έλεγχο. Δηλαδή θα μπορούσα να σας πω Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος του 26 πολύ καλύτερος από το 25. Ναι, δεν βλέπετε ότι και εσείς απορρίσατε. Mm-hmm. Και μετά υπάρχει μία μείωση. Mm-hmm. Αύξηση και μείωση ανάλογα με το μήνα. Αλλά εμείς γενικότερα θα έλεγα, όχι μόνο στο Μουσείο Ακρόπολης αλλά και γενικότερα στην Αθήνα και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μήνες κυρίως Απρίλιος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος ίσως και Σεπτέμβρης, Οκτώβρης είναι οι δυναμικοί μήνες. Το καλοκαίρι, δηλαδή ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, ή και ο Αύγουστος αν θέλετε, Ιούλιος και Αύγουστος, είναι μήνες μεγάλης επισκεψιμότητας μεν, αλλά εμείς δεν τους λογαριάζουμε ποτέ ως μήνες της μέγιστης προσέλευσης στο μουσείο. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με άλλα θέματα που άπτονται των επισκέψεων και του τουρισμού, διότι οι άνθρωποι θέλουν να ξεφύγουν, δεν θέλουν να μπαίνουν μέσα σε χώρους. Βέβαια το Μουσείο Ακρόπολης έχει το καλό ότι όσοι ανεβαίνουν πάνω στον Ιερό Βράχο και κουράζονται μέσα στη ζέστη και τα λοιπά, βρίσκουν όλη αυτή τη χαρά όχι μόνο του κάλους και της ομορφιάς, mm-hmm. αλλά και της ανάψυξης θα έλεγα, γιατί είναι ένα μουσείο ευχάριστο, δροσερό και τα λοιπά, και επομένως υπάρχει αυτή η, πώς να την πω, τα συγκοινωνούν τα δοχεία ανάμεσα στον Ιερό Βράχο και τα λοιπά.
0: Εάν επομένως σας ρωτούσε κάποιος, ποια θεωρείτε τη μοναδικότητα αυτού του μουσείου, τι θα του λέγατε?
1: Θα έλεγα, διότι όπως ξέρετε τώρα πια το μουσείο έχει και το Μουσείο της Ανασκαφής, κάτω από το μουσείο.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί πέρα είναι όλο το παλίμψιστο

0: της ζωής, της γειτονιάς θα έλεγα, αυτής της πόλης στην αρχαιότητα από τα προϊστορικά χρόνια, δηλαδή από την τέταρτη περίπου χιλιετία μέχρι και το Βυζάντιο. Mm-hmm. Επομένως θα έλεγα, αν το δει κανείς στρωματογραφικά, δηλαδή από το Μουσείο της Ανασκαφής κάτω στο υπόγειο στην Ανασκαφή, στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο, στον τρίτο όροφο που αντικρίζει και συνομιλεί με τον Παρθενώνα, mm-hmm. θα έλεγα ότι είναι το μουσείο όπου το ανθρώπινο συναντά το θείο. Mm. Δηλαδή εδώ που ο άνθρωπος ανεβαίνει στο Θεό και ο Θεός στον άνθρωπο, αυτή η ανταπόκριση που υπάρχει, θα το έλεγα αλλιώς, δεν είναι ένα μουσείο απλό, είναι το σπίτι της προστασίας και ανάδειξης των γλυπτών, όχι μόνο του Παρθενώνα αλλά και όλης της Ακρόπολης, όλων αυτών των τέχνεργων που αποδίδουν αυτό που λέμε κλασική ομορφιά, και αρχαϊκή και προγενέστερη και μεταγενέστερη ρωμαϊκή κτλ. Διότι πουθενά στον κόσμο δεν μπορείς να έχεις mm-hmm. προστατευμένα και με αυτόν τον τρόπο σε 280 μέτρα περίπου ευθεία mm-hmm. την ανταπόκριση αυτού που βλέπεις και ζει επί 2.500 χρόνια επάνω στον Ιερό Βράχο, για να μην πω και τα προϊστορικά, οπότε θα έλεγα για 6.000 χρόνια από τα προϊστορικά χρόνια και μετά, και να το βλέπεις αυτό με όλο το φως του Απόλλωνα, με όλο το φως του Αττικού ουρανού, να το βλέπεις με το φως της ημέρας, της αυγής, του μεσημεριού, το μενεξεδένιο του απογεύματος, με αστροφενιά όπως λέει και ο Σεφέρης, μετρώντας το αλφαβητάρι των άστρων, να μπορείς να το απολαύσεις με πανσέλινο. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το συναντήσεις πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή αυτή την εμπειρία νομίζω ότι είναι που αναζητούν και όλοι οι άνθρωποι σε όλη την Ιφίλιο και έρχονται εδώ στην Ελλάδα.
1: Να κάνουμε...
0: Σκεφτείτε, σκεφτείτε ότι σε αυτούς τους δρόμους που περπατάμε εμείς από κάτω, ή ακόμη μερικούς όπως είναι ας πούμε ο δρόμος πάνω από το Διονυσιακό Θέατρο, ο περίπατος ο λεγόμενος, είναι δρόμοι που τους περπάτησαν άνθρωποι που τους ξέρουμε, ο Εσχύλος, ο Περικλής, ο Σοφοκλής, ο Αριστοφάνης, ο Ευρυπίδης, γλύπτες, ζωγράφοι, άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, όχι μόνο Αθηναίοι αλλά και ξένοι και μέτικοι και δούλοι. Επομένως αυτό το πράγμα και αυτήν την ενέργεια, είναι λάθος βέβαια η λέξη, αλλά θέλω να πω, αυτό που σου αποδίδει δεν μπορεί να το δεις πουθενά αλλού παρά μόνο εδώ.
1: Μια υπόθεση εργασίας. Εσείς έχετε την δυνατότητα, για μας είναι υπόθεση εργασίας, για σας είναι μια πραγματικότητα. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια πολύ ωραία βόλτα ακόμη και μόνος μέσα στο μουσείο όταν αυτό είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Πού κοντοστέκεστε από όλη αυτή την ωραία διαδρομή του μουσείου? Πού?
0: Σε
1: κάτι που
0: πάντα
1: ενδεχομένως νιώθετε δέος. Δεν ξέρω τι είναι, πολύ προσωπικό το ερώτημα.
0: Ναι, θα σας πω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν παίρνω το ασανσέρ, ανεβαίνω με τα πόδια, όπως καταλαβαίνετε. Κοντοστέκομαι πρώτα-πρώτα σε αυτό που θα έλεγα γλώσσα και τέχνη στην αρχαία Ελλάδα, την αρχαϊκή Ελλάδα αν θέλετε, που είναι ο μοσχοφόρος, δηλαδή αυτό το άγαλμα του ρόμβου, του γιου του πάλου, όπως λέει η επιγραφή, όπου κρατάει το μοσχαράκι προσφορά στη θεά, και δεν είναι μόνο η σύνθεση, δεν είναι μόνο οι εξάρσεις και οι βαθύνσεις και η συνομιλία του σώματος με το ένδυμα και τα λοιπά, η συγκατάνευση του ζώου για τη θυσία, αλλά λέξη, η λέξη άγαλμα. Στα αγγλικά, στα γαλλικά, στις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι στάτσιο, στάτουα, κάτι που στέκεται. Στα ελληνικά, άγαλμα είναι από το αγάλωμε και σημαίνει αυτό για το οποίο χαίρεται ο Θεός. Επομένως, γλώσσα και τέχνη εδώ δεν είναι το μοσχαράκι που θα θυσιαστεί και θα έχουν την ευοχία συγκεντρωμένοι στη θυσία να το απολαύσουν. Είναι το ίδιο το άγαλμα που θα μείνει αιώνιο για να το χαίρεται η θεά. Καταλαβαίνετε, εδώ που κατοικεί η θεά, δηλαδή στην Ακρόπολη, είναι η κατοικία της. Θα προχωρούσα και σε άλλα, θα προχωρούσα ας πούμε στις κόρες, τις καταπληκτικές ή ανεβαίνοντας, προχωρώντας μάλλον στο παιδί του Κρητίου. Όμως εκείνο που με συγκινεί περισσότερο είναι στον τρίτο όροφο Ιζοφόρος του Παρθενώνα.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι το κρυφό και το σημαντικό συνάμα νόημα όλης της πεμπτουσίας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, που είναι η μητέρα όλων των δημοκρατιών του κόσμου ακόμη και σήμερα. Σε αυτή τη Ζωφόρο 380 άνθρωποι, 200 ζώα και τα λοιπά προσέρχονται για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Αθηνάς από τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου εκεί, σε αυτό το ναό. Και τι κάνει? Υπάρχουν λεπτομέρειες τις οποίες αν δεν σας τις δείξω δεν πρόκειται να τις δείτε ποτέ. Πού? Στα 2-2,5 μέτρα ύψος.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτές τις λεπτομέρειες αυτής της πομπής, των πολιτών δηλαδή της Αθήνας, δεν μπορούσε κανείς να δει τις λεπτομέρειες αυτές στα 10-12 μέτρα που ήταν Ιζοφόρος επάνω.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνει λοιπόν ο Περικλής, ο Φιδίας και οι συνεργάτες του? Ανυψώνουν την καθημερινότητά τους, την κοινωνία τους, την αθηναϊκή τους δημοκρατία στα μάτια των θεών.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή είναι συγκλονιστικό να βλέπεις όλον αυτό τον καλπασμό των αλόγων, τις προσφορές, τους ιδρυαφόρους, τους θαλιφόρους, τους καφηφόρους, τους μουσικούς, τα ζώα, άλλα που συγκατανεύουν και άλλα που αντιστέκονται για τη θυσία, όλα αυτά να προχωρούν για να πάνε για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Αθηνάς.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, οι θεοί που υπάρχουν στην ανατολική πλευρά δεν είναι θεοί που κάθονται στον Όλυμπο. Κάθονται σε σκαμιά, δηλαδή σε καθίσματα που ήρθαν για να τους φιλοξενήσει στο σπίτι της η θεά. Και η Αφροδίτη δείχνει στο παιδί της τον έρωτα προς την βορειοδυτική πλευρά, την πομπή που ανεβαίνει. Αυτό λοιπόν το ανάγλυφο που είναι εχμάλωτο αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, τι δείχνει? Μόνο εδώ μπορεί να δείξει που ήταν η πομπή και που ανέβαινε.
1: Η επιστροφή των γλυπτών είναι σε καλό δρόμο?
0: Εγώ είμαι άνθρωπος από τη φύση μου αισιόδοξος. Θα έλεγα πάντα ότι εμείς αυτό προσπαθούμε όλοι από την πολιτεία, τους πολιτικούς, τους ανθρώπους του πνεύματος, τους απλούς ανθρώπους και τα λοιπά. Και ξέρετε, όχι σοβινιστικά, δεν το θέλουμε μόνο για την Ελλάδα, το θέλουμε για την Ιφίλιο. Το ίδιο το μνημείο ζητάει τα μέλη του. Αν σας κόψω εγώ τα χέρια και τα πόδια σας, δεν τα θέλετε πίσω?
1: Προφανώς.
0: Καταλάβατε?
1: Αυτό είναι.
0: Εμείς το μνημείο το έχουμε. Εδώ είναι, εδώ στέκει ολόρθο. Και δεν υπάρχουν πια, ξέρετε, επιχειρήματα για να μην έρθουν.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί έχω μόνο 2 λεπτάκια. Επειδή σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή, θα έλεγε κανείς ότι είναι συναρπαστικό αυτό που ζείτε εσείς, αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο σήμερα και το χθες. Είναι κάτι συναρπαστικό αυτό που έχετε, κύριε Σταμπολίδη, έτσι. Το βιώνετε εσείς καθημερινά. Ναι.
0: Δεν υπάρχει σήμερα και χθες. Θα σας πω μόνο ότι ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό.
1: Mm-hmm.
0: Απέχουμε, αν η κάθε γενιά είναι 30 χρόνια,
1: mm-hmm.
0: μόνο 80 παππούδες από τον Σοκράτη.
1: Μάλιστα.
0: 3824, 2400 χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Εμείς οι άνθρωποι, οι παρικούντες, οι ενδημούντες, οι γεννηθέντες σε αυτή τη χώρα, ξέρετε, έχουμε αυτό το προνόμιο. Είμαστε μέσα από διάφορες ανακατατάξεις και τα λοιπά και τα λοιπά, είμαστε μέσα στο χρόνο
1: mm-hmm.
0: ένα τίποτα. Αυτό όμως συνάμα είναι και η αιωνιότητα, δηλαδή το έργο είναι αυτό που μένει, δεν μένει ο άνθρωπος. Λέμε πολλές φορές στην Επίδαυρο, πάμε να δούμε τη σκηνοθεσία του τάδε.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά το έργο είναι του Σοφοκλή. Πάμε να δούμε το λόγο του Σοφοκλή. Πάμε να δούμε το αστείο του Αριστοφάνη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πάμε να δούμε. Όλοι μας έχουμε τη δημιουργία μέσα μας. Και επομένως αντλούμε όλο αυτό το DNA που έρχεται, όπως λένε τουλάχιστον οι ανθρωπολόγοι και τα λοιπά. Μπορείς να πάρεις jeans, να πάρεις κύτταρα μέχρι 240 χρόνια πίσω. Επομένως, τι είναι ο χρόνος? Τίποτα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εμείς το βιώνουμε αυτό, όπως είπατε, γιατί έχουμε και μια εξαιρετική έκθεση, πρέπει να σας πω.
1: Ναι.
0: Είπατε για το Μακέιμπ, αλλά είχαμε πριν τα νοήματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τώρα,
1: βέβαια.
0: Μην ξεχνάτε, δωρεάν πάλι, αυτή την έκθεση εμπνεύσης
1: mm-hmm.
0: που είναι αυτά τα 40 αριστουργήματα που έρχονται από την Ιταλία και δεν πρόκειται να τα δει κανείς ποτέ μαζί, μια συνεργασία εξαιρετική που είναι μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, που πρέπει να παραδώσει κανείς την ψυχή του στην αισθητική εποπτεία που αποπνέουν αυτά τα έργα.
1: Ναι.
0: Είναι μοναδικά, από τον Εφρόνιο, το θρόνο Λουντοβίζη, τη Φαντζούλα Ντάντζιο, τις άβρες του Καπιτολίνου, του Παλατίνου Λόφου, είναι ακόμη και ντεκήρυκο.
1: Ναι.
0: Επομένως,
1: να προλάβουμε μέχρι τις 6 του μήνα. Έτσι,
0: ναι,
1: να προλάβουμε, να τρέξουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε γερός δυνατός και ευχαριστούμε
0: καλά,
1: για αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι που μας κάνατε πρωί-πρωί. Δώρο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλά, γεια σας.
1: Ο κύριος Νίκος Σταμπολίδης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Και Αρλέτα, γιατί ήταν 8 Αυγούστου του 2017 που έφυγε από τη ζωή.
2: Το χέρι ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει.

Έχω αρκετά μηνύματα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Ναι, ισχύει το www.skyradio.gr. Πίσω πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα, αν περνάτε στην έξοδο προς Λίμνη Κουμουνδούρου, βοηθήστε με λιγάκι. Και αν υπάρχουν ακόμα εκεί τα συνεργεία που τους ήρθε πρωί-πρωί, ημέρα εξόδου, να καθαρίσουν το διάζωμα. Μου λέει, μου ήρθε ένα ωραίο μήνυμα, μου λέει, γιατί πρέπει να δείξει ότι γίνεται έργο. Το έχω ακούσει, λέει, από αυτοδιοικητικό. Πώς να δείξει ότι κάνουν έργο? Θα το κάνουν όταν φαίνεται, μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Αντώνης. Σε λιγάκι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με τη Μεράνια Πασχαλίδου και συνεχίζουμε εδώ παρέα μέχρι τις 12 παρατεταρτό στο Sky 100,3 με επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα συνδυάσει τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα. Να την ακούσετε, έχει ενδιαφέρον.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ραδιο.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM.
10: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
11: Του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο κύριος Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος από το συνήθες, τονίζοντας πάντως ότι δεν χρειάζεται πανικός. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων κατά πολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαίσιου για τον τουρισμό που υπογράφηκε χθες στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ροελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά την μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Προειδοποίηση σχετικά με κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη απευθύνει χθες ο απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ιεμένη. Η Ιεμένη αντιμετωπίζει σήμερα μεγαλύτερο κίνδυνο για μια μεγάλη σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά την εκεχηρία τον Απρίλιο του 2022, αναφέρει σε ανάρτησή του. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογιών περνάει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα πρώτα δρομολόγια να αρχίζουν αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Στόχος είναι τις επόμενες μέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος Αυγούστου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαγζόγλου.

θέλω να απαντήσω με κάποιο τρόπο σε ένα φίλο που μου λέει κάτι για το κλίμα της εκπομπής, επειδή του αρέσει, το χαρακτηρίζει και κάποιος. Κάπως, όχι, δεν θα το πω, αλλά πρόσεξε να δεις, αγαπητέ μου φίλε. Πώς μπορούμε να ενώσουμε ένα τραγούδι από τα τελευταία της Νατάσας Μποφιλιού με ένα επίσης που λέμε το Φάμελο, που μου αρέσει, που και αυτό έχει μια νότα αισιοδοξίας. Φύγαμε.

Μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Χάρη Χριστόπουλο, τον πολύ γνωστό, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάλεσε, επειδή κάπου είναι τώρα με ένα αυτοκινούμενο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, σε ένα μοναδικό μέρος. Θα τα πούμε αναλυτικά τη Δευτέρα, γιατί από τη Δευτέρα έχουμε κάτι τετράωρα ραντεβού, πάλι 4 με 8. Οπότε κύριε Χριστόπουλε, ειλικρινά χάρηκα πολύ που σας άκουσα, και τη Δευτέρα ραντεβού να μας πείτε όσες ιστορίες θέλετε και εμείς όλο αυτιά να τις ακούσουμε. Ο Αλέξης μου λέει, από χωριό είσαι. Δευτέρα πρωί δεν έχει υπερορίες για τους εργάτες. Αυτό το λέγαμε πριν με την... Ναι. Η Πέρσα τώρα μου κουνάει, μου λέει, είδες εγώ που στα έλεγα. Αυτό είναι το θέμα, υπερορίες, έτσι. Τα σουκού έχει διπλό μεροκάματο. Γι' αυτό λοιπόν καθαρίζουν μόνο τα... Χτυπάνε κάρτα. Εντάξει, το κουμπί. Είχαμε ένα πρόβλημα στο κουμπί. Λογοκρισία λέγεται. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα για το ότι Σαββατοκύριακο καθαρίζουν το εκεί πέρα την Εθνική. Αυτό είναι. Βέβαια, από τα σκουπίδια μας. Άντε και τα ξερόχορτα. Τις καθημερινές χτυπάνε κάρτα και πάνε κάνουν δικές τους εντός εισαγωγικών δουλειές. Έξαλλος ο Αλέξης. Καλημέρα. Η έκθεση των Ιταλών είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης. Καλή μου Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης, παραπονάκι. Καλό το Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά να μαζευτούν και τα σκουπίδια από τους γυροδρόμους για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό. Κοίταξε, όσες φορές έχω πάει από το μετρό βγαίνοντας από το στο σταθμό της Ακρόπολης, οπότε δεν προλαβαίνω να δω πολύ σκουπίδια. Δεν ξέρω από πού πας εσύ. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη, που έστειλε τα χαιρετίσματά του στο διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλημέρα μου επίσης στην φίλη μου την Βεατρίκη. Κάτσε να δω. Απ, ναι, μουσικές πάλι. Δεν βάζεις και το τρίτο αισιόδοξο της Μποφίλιου, το ημέρες του φωτός. Έτσι, γιατί μετά, εντάξει, είναι λίγο πιο παραπονιάρικο το κλίμα. Τι άλλο έχουμε, ο Άρης. Γεια σου Άρη μου, την καλημέρα. Μου έγραψε σχέση πως ο κόσμος τρώγεται με τα ρούχα του και όλα του φταίνε γιατί είμαστε κακομύριδες. Αν είναι λοιπόν να γυρίσουμε μετά τις διακοπές με τα ίδια μυαλά, καλά είναι να μείνουν εκεί. Όπα, τι νεύρα είναι αυτά που...

0: πω την καλημέρα μου στον Αντώνη. Να πω την καλημέρα μου στον Χρήστο. Αλφα Ρωμαίο Σπάιντερ οδηγούσε ο Ντάστι Χόφμαν στον Πρωτάρι. Πολύ χαίρομαι, Χρήστο μου. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, μοναδικό αυτοκίνητο. Μοναδικό αυτοκίνητο. Φαντάσαι να βρεις μια σένια τέτοια. Την αγοράζεις και ας έχει και 1000 προβλήματα. Θα έχει προβλήματα. Αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι να το έχεις να το βλέπεις. Δεν να το έχεις να το κυλώ. Ας πηγαίνεις μετά με το λεωφορείο. Δεν πειράζει. Ξυπνάς πρωί-πρωί. Το χαϊδεύεις λιγάκι. Έτσι. Και να είναι και κόκκινο με τα νίκελ μπροστά στα φώτα. Μη σου πω και να έχει και μπες δερμάτινο σαλόνι. Τελείωσε. Τέλος. Καλά, ξύλινο τιμόνι. Εννοείται. Ο Γιάννης μου λέει, σχετικά με το Λαγανά, δεν είναι το μόνο αμάρτημα του νησιού, αλλά εκεί έχουν, εκεί κάνουν κουμάντο τα πρακτορία και τοπική μαφία. Ναρκωτικά, αλκοόλ και ό,τι προκύψει. Οι πιο νορμάλ τουρίστες επιλέγουν το Τσιλιβί και τις Αλικές. Φαντάσου ότι ο Λαγανάς βρίσκεται στον κόλπο της Χελώνας, που είναι υποτίθεται προστατευόμενη ζώνη, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, το έλεγα και χθες, και απαιτεί συσκότηση και ησυχία τη νύχτα λόγω της οτοκίας. Εντάξει. Αν το καταφέρεις. Θα πω την καλημέρα μου στον Αντώνη από τον Πόρο. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Δήμητρα, έχοντας καταγωγή από την Πύλο και τη Μεθόνη, η διαφήμιση λόγω της ταινίας οδήγησε. Λόγω της Οδύσσιας. Το να έχει η κρέπα 9 ευρώ και το σουβλάκι 6. Η κρέπα 9 ευρώ... το σουβλάκι 6 είναι ακριβό. Αλλά οι πατριώτες δεν βγαίνουν πια. Δεν κάνουν βόλτα. Τέλος το ουζάκι, το γλυκάκι στον πλάτανο. Τι τσίμπησαν οι τιμές σε μια εβδομάδα. Δεν το πιστεύω. Ειλικρινά δεν το πιστεύω. Να πω επίσης την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Γλυκερία από Κοζάνη. Την εβδομάδα του 15 Αυγούστου το ίδιο συμβαίνει και στην επαρχία. Δυστυχώς περισυγύρισα όλη την πόλη για να βρω περίπτερο ανοιχτό και να πάρω την εφημερίδα μου. Καλά, δεν βρίσκεις και εφημερίδες πια στα περίπτερα. Έτσι. Δηλαδή το ότι έχουμε φτάσει σε σημείο την Κυριακή, αν δεν πας το Σάββατο το βράδυ στο Σύνταγμα να πάρεις εφημερίδα, να παίρνεις το αυτοκίνητο για να πας να βρεις περίπτερο να πάρεις εφημερίδα, είναι φοβερό. Εμείς είμαστε λίγο της εφημερίδας. Όχι λίγο, πολύ είμαστε της εφημερίδας. Και την εφημερίδα και τα μάτια μας, γιατί η εφημερίδα είναι βασικός μοχλός της δημοκρατίας. Βασικός πυλώνας της δημοκρατίας, να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, υποσχέθηκα ένα θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάποια στιγμή το ανακάλυψα, ότι ο κύριος Φώτης Κοκοτός είναι μηχανικός περιβάλλοντος και πρόεδρος της Ριχορέκα, μιας εταιρείας που ασχολείται με όλα αυτά τα ζητήματα για την βιώσιμη διαχείριση και την ανάπτυξη αποβλήτων που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Άρα μιλάμε για τουρισμό και βιωσιμότητα. Ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας από το χώρο του τουρισμού, που όμως έχει κεραίες, και αυτό προφανώς έχει περάσει και σε άλλους συναδέλφους. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είστε καλά, την καλημέρα μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και στους ακροατές, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας βρίσκουμε πού στην Κρήτη, είστε στην Ελούντα?
1: Ναι, ναι.
0: Πού θα είστε? Και εγώ αν ήμουν στη θέση σας εκεί θα ήμουν. Λοιπόν, πείτε μου δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα για την έννοια φιλικότητα περιβάλλον και κοινωνική υπευθυνότητα από τη μεριά ενός ανθρώπου που ασχολείται με τον τουρισμό. Πώς σας ήρθε η ιδέα?
1: Εγώ είμαι μηχανικός περιβάλλοντος, οπότε εδώ και 25 χρόνια από τότε που πήρα το μεταπτυχιακό μου ασχολούμαι με τη βιωσιμότητα στον τουρισμό. Απλώς ξεκίνησα από τις δικές μας επιχειρήσεις και πριν από μερικά χρόνια αποφάσισα να το επεκτείνω σε όλη την Ελλάδα. Οπότε μαζί με άλλους 9 συναδέλφους στήσαμε την Ριχορέκα Sustainability System, ούτως ώστε αυτά τα οποία κάναμε εμείς στις επιχειρήσεις μας να τα επεκτείνουμε σε όλη τη χώρα.
0: Ναι. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν απόβλητα από μια μεγάλη ξενοδοχική μονάδα, έτσι?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά.
0: Τα οποία είναι και τα απορρίμματα, δεν ξέρω τι άλλου είδους απορρίμματα.
1: Θα σας πω εγώ.
0: Ναι, ωραία, για πείτε μας.
1: Ωραία, λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε από ένα καθεστώς όπου τα ξενοδοχεία στην καλύτερη περίπτωση είχαν ένα πράσινο και ένα μπλε κάδο όπως είναι στο δρόμο. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε πάνω από 25 διαφορετικά ρεύματα και καθόλου πράσινο κάδο. Ο πράσινος κάδος είναι αυτός που πάει στις χώματες, προς τα αφή που λέμε. Και ο μπλε κάδος είναι αυτός ο οποίος υποτίθεται πάει ανακύκλωση, αλλά στην πραγματικότητα σε πολλούς δήμους απλώς πάει και αυτό στη χωματερή. Οπότε εμείς αποφασίσαμε ότι αυτό δεν παίζει. Και έτσι έχουμε προσπαθήσει από τα ξενοδοχεία να καταργήσουμε τελείως το Δήμο, mm-hmm. να τον βγάλουμε απ' έξω και να κάνουμε όλη τη διαχείριση εμείς.
0: Δεν νόμιζα ότι παρεξηγήθηκε ο Δήμος, ε.
1: Ο Δήμος, ναι, παρεξηγήθηκε. Εδώ ο τοπικός Δήμος Αγίου Νικολάου επιμένει ότι πρέπει να το κάνει εκείνος. Εγώ τους έχω απαγορεύσει να μπαίνουν στο ξενοδοχείο, δεν πατάει απορριμματοφόρο μέσα στο ξενοδοχείο και διαφημίζω στους πελάτες του ξενοδοχείου ότι το ξενοδοχείο είναι zero waste to landfill. Μηδενικά απόκλητα προσταθεί που πράγματι είμαστε. Τίποτα δεν πάει.
0: Το ζητάει ο τουρίστας αυτό.
1: Δεν το ζητάει από μόνος του, αλλά ενθουσιάζεται όταν.
0: Ενθουσιάζεται όταν, ναι, όταν το ανακαλύψει, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και γιατί πουλάμε, αυτό είναι μια κουλτούρα στη χώρα του που εδώ του κάνει εντύπωση ότι το συναντά.
1: Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αν πάρεις Ιάπωνες, Σουηδούς και Γερμανούς και τα λοιπά, ναι, ναι. Άλλες χώρες όχι. Τώρα δεν θα μπω στη διαδικασία.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, προφανώς. Ωραία. Τι κέρδος έχει μια επιχείρηση από αυτό?
1: Κανονικά, εκ του νόμου, πολύ ωραία ερώτηση αυτή, γιατί είναι άλλο πρόβλημα αυτό, ναι. Ότι εκ του νόμου υποχρεούνται οι Δήμοι να εφαρμόσουν σύστημα πληρώνω όσο πετάω για τα ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών. Είναι ο νόμος 4819 του 2021, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τους Δήμους από το 23, 1η-1η 23. Δεν το έχουν εφαρμόσει. Αρνούνται να το εφαρμόσουν, συνεχίζουν να εισπράττουν. Να σα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Εμείς πληρώνουμε στον τοπικό Δήμο 100 χιλιάρικα σε δημοτικά τέλη, τα οποία υποτίθεται είναι ανταποδοτικά για να μαζεύει απόβλητα.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος δεν πατάει στο ξενοδοχείο και εμείς πληρώνουμε 30 χιλιάρικα στη Ριχορέκα για να κάνει όλη τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή 100 χιλιάρικα, τζάμπα και βερεσέ, τα οποία ο Δήμος βέβαια αρνείται να σταματήσει να εφαρμόσει τον νόμο και να σταματήσει να τα εισπράττει για μια υπηρεσία που δεν παρέχει.
0: Ναι. Πέρα από το θέμα, ας πούμε, της ενέργειας και τα λοιπά, υπάρχει εξοικονόμηση νερού? Γιατί το νερό είναι η ιστορία του μέλλοντος, νομίζω.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι το πρώτο που έκανα πριν από 25 χρόνια. Ναι, ναι. Ότι φρόντισα μέσα σε λίγα χρόνια, σε 4 χρόνια, να είμαστε 100% αυτάρκης και να μην στερούμε σταγόνα νερό από την κοινότητα, από το Δήμο, από το δημοτικό δίκτυο. Mm-hmm. Είμαστε 100% αυτάρκης με φαλατώσεις.
0: Α. Οπότε ναι, σε αυτή την περίπτωση.
1: Και ανακυκλώνουμε το νερό σε βιολογικό καθαρισμό και το ποτίζουμε και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν στερούμε νερό. Είμαστε zero water. Αυτό στα γαλλικά έχει ένα πολύ ωραίο όρο, είναι ζεγό, γιατί το ο είναι το νερό.
0: Ναι. Συνάδελφοί σας το βλέπουν θετικά?
1: Πολύ θετικά. Δηλαδή, τώρα που πήγαμε στην Κέρκυρα φέτος και ξεκινήσαμε, ναι. Όπου η Κέρκυρα, αν θα θυμάστε από τις ειδήσεις και πριν από μερικά χρόνια, και έχει τεράστιο πρόβλημα μετά από όλα. Τα στέλνουν απέναντι με καράβια στην Ήπειρο. Του σώσαμε ουσιαστικά. Δηλαδή, εκεί που περίμεναν από το Δήμο να έρθει μία φορά τη βδομάδα και αν και να πάρει βουνά ολόκληρα, τώρα πλέον έχουν όλοι πρέσες, έχουν όλοι τους ξεχωριστούς κάδους που πηγαίνουν τα διάφορα υλικά. Και εμείς τα παραλαμβάνουμε, τα συμπιέζουμε και τα στέλνουμε σε εργοστάσια όπου γίνεται κανονική ανακύκλωση. Mm-hmm. Εργοστάσια, δηλαδή έχω συναδέλφους, συνεργάτες, οι οποίοι παραλαμβάνουν αναυλικό.
0: Ναι, ναι. Ωραία λογική αυτή. Αναυλικό, ναι.
1: Δεν υπάρχουν σκουπίδια, είναι όλα υλικά. Και μάλιστα τα λίγα που μένουν, εμείς τώρα που είμαστε zero waste πραγματικά, δύο φορές τη βδομάδα έρχεται ένα φορτηγό της Medical Waste, μια εταιρεία η οποία είναι εξειδικευμένη σε υγειονομικά απόβλητα προφανώς, κίτρινος κάδος υγειονομικών αποβλήτων, ο οποίος πηγαίνει προς καύση, δηλαδή σε κλίβανο. Αυτός ο συγκεκριμένος περιέχει μόνο τα υπολείμματα. Όλα τα άλλα έχουν πάει ήδη σε ανακύκλωση. Ναι. Δεν υπάρχουν σκουπίδια. Τα μόνα που μένουν είναι κάτι ελάχιστα. Και τώρα ξέρω ακριβώς τις ποσότητες, αλλά δεν θέλω να σας μπλέξω τους ακροατές.
0: Όχι, όχι, ναι, εντάξει, είναι μεγάλη που δεν έχει νόημα. Εμένα η φιλοσοφία με ενδιαφέρει πιο πολύ να το περάσουμε ως νόημα, γιατί λέμε για τον τουρισμό, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον τουρισμό του μέλλοντος, μάλλον υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να τον εξετάσουμε. Έτσι.
1: Πολύ καλά το λέτε. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ, ότι επειδή ο τουρισμός βαφκαλίζεται πως είναι το 25% του ΑΕΠ και ότι είμαστε πάρα πολύ σημαντικοί και ότι ξέρετε, ναι, όλα αυτά που λέμε, και καλώς τα λέμε μεν, αλλά αυτό μας δημιουργεί και μια επιπλέον ευθύνη. Ότι αν είμαστε τόσο σημαντικοί και τόσο σπουδαίοι, τότε εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να δώσουμε, να γίνουμε το υπόδειγμα. Αυτό είναι που συνεχώς λέω στους συναδέλφους. Ότι ναι, μεν να ζητάμε από την πολιτεία επειδή είμαστε σημαντικοί και να μας ζητάμε βελτιώσεις και ρυθμίσεις και δρόμους και αεροδρόμια και, mm-hmm. και υποδομές, αλλά και πρέπει και εμείς οι ίδιοι. Και τώρα μιλάμε, ας πούμε, να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Από το 2022 είναι υποχρεωτικό για όλα τα ξενοδοχεία να διαχωρίζουν τα τροφικά τους απόβλητα, να τα μετράνε, να τα δηλώνουν στο ηλεκτρονικό βιτρό του Υπουργείου Περιβάλλοντος mm-hmm. και να τα οδηγούν σε ειδική διαχείριση, κομποστοποίηση, βιοαέριο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε αν γίνεται αυτό από ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών. που έχει να κάνει με την κανονιστική συμμόρφωση του κλάδου. Έτσι, αυτό είναι απλό, είναι νομική υποχρέωση. Πάρα πολλά ξενοδοχεία δεν το ξέρουν καν. Εμείς το κάνουμε επαγγελματικά αυτό το πράγμα. Πάμε σε ξενοδοχεία τα οποία το ακούνε και πρώτη φορά. Νόμος τώρα.
0: Μάλιστα. Πώς πάει φέτος η χρονιά?
1: Α, ωραία, θεωριστικά. Είχα πει ότι. Παρακαλώ να μην με ρωτήσετε για αυτά. Πάει εξαιρετικά για μας, αλλά δεν θέλω να το κατεμοιάσω. Ευχαριστώ.
0: Μην μου πείτε ότι έχετε και φυλακτά στην άκρη, δεν θα το πιστέψω.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ξέρετε, κάθε χρόνο ξεκινάμε τη χρονιά και αρχίζουν στα διάφορα social να λένε: α, θα πάει χάλιο το τυπικό και προβλήματα και ακρίβεια κτλ. Και στο τέλος της χρονιάς έχουμε πάλι ρεκόρ. Αλλά εμείς δεν το λέμε εκ των προτέρων, θα το πούμε μετά όταν γίνει.
0: Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω?
1: Ναι.
0: Εντάξει, είστε από μια οικογένεια που έχει παράδοση στον τουρισμό, αλλά επειδή προφανώς ξέρετε πάρα πολύ καλά το χώρο και φαίνεται αυτό και προφανώς και βλέπετε και πολύ μπροστά, και μακάρι να ήταν έτσι γενικότερα οι επιχειρηματίες του χώρου, είχατε κάποιον ξενοδόχο που τον θεωρήσατε πρότυπο κάποια στιγμή στη ζωή σας για το ότι εκείνος την εποχή το έβλεπε μπροστά?
1: Έχω αρκετούς που θεωρώ πρότυπο, καθένας για τα πράγματα, ναι, που έκανε στον τομέα του.
0: Ή ενδεχομένως που κάτι σας έχει μείνει, δεν ξέρω.
1: Ναι. Πολλά. Να πω πιο πολύ πρόσφατα και συγγνώμη περί αυτό λόγο. Ναι. Μνημόνευσα τον πατέρα μου, ο οποίος ίδρυσε τον Σέτενο, Συνέλευμα Ελληνικών, ναι, Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ναι, ναι, ναι. Μάζεψε τους φίλους του τότε, όπως μάζεψα και εγώ τους φίλους μου τώρα, για να κάνουμε την ερχορέκα. Μάζεψε τότε τους φίλους του για να φτιάξουν τον Σέτε. Το όραμα του πατέρα μου ήταν, το οποίο ενστερνίστηκαν και όλοι οι υπόλοιποι, να κάνουμε έναν σύνδεσμο ο οποίος θα είναι ομόλογος του ΣΕΒ. Γιατί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα τότε ουσιαστικά εκπροσωπούνταν από τον ΣΕΒ, από τη βιομηχανία. Και ο τουρισμός πήγαινε να γίνει πιο μεγάλος από τη βιομηχανία και πλέον είναι. Οπότε ήθελε να κάνει κάτι όπου όλος ο τουρισμός μαζί να είναι ένας ομόλογος του ΣΕΒ στην επιχειρηματικότητα. Και το τόνισα αυτό πρόσφατα, γιατί έγινε μια κουβέντα για το εάν θα βάλουμε, ας πούμε, ανεμογεννήτριες εδώ στην Κρήτη. Mm-hmm. Και υπήρξε αντίδραση από το κακώς νοούμενο συνάφι των ξενοδόχων, πράγμα στο οποίο εγώ ήμουν ο μόνος που είχα αντίδραση και έλεγα ότι δεν σκεφτόμαστε αρκετά ευρέως. Δηλαδή, η Κρήτη θα ποντίσει καλώδιο που θα συνδεθεί με την Κύπρο. Δηλαδή, η Κρήτη θα ηλεκτροδοτεί την Κύπρο και η Κύπρος θα απαγκιστρωθεί από την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, το οποίο γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά είναι τεράστια σημασία αν είσαι Έλληνας πατριώτης. Mm-hmm. Και το καταλάβει και έχεις μισοδράμι μυαλό.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορείς να σκεφτείς λίγο έξω από τα στενά όρια του δικού σου κακώς νοούμενου συμφέροντος, ότι αυτό το οποίο, γιατί ο πελάτης μου, ξέρω εγώ, δεν θα βγαίνει στο μπαλκόνι και θα βλέπει ανεμογεννήτριες, που αυτή τη στιγμή εγώ που σας μιλάω είμαι στην Ελούντα και βλέπω απέναντι στο βουνό ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ήσασταν εδώ πέρα, θα σας έδινα και θα βλέπατε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κανένας πελάτης προφανώς δεν έχει ποτέ παραπονεθεί που υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, αυτά είναι τα κακώς νοούμενα κλαδικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία ο κλάδος πρέπει να ξεπεράσει. Γιατί αυτά είναι παιδικές ασθένειες. Πρέπει να οριμάσουμε και να καταλάβουμε ότι αν είμαστε σημαντικοί για τη χώρα και το 25% του ΑΕΠ άμεσα και έμεσα, τότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε στρατηγικά, γεωπολιτικά και να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουμε συνολικά.
0: Ναι, λοιπόν, μια άλλη ματιά. Ειλικρινά, χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα.
1: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αν κάπου εκεί
1: τριφογυρίζει
0: και η Ναταλία, δώστε έτσι μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά.
1: Ομοίως, ομοίως.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, κρατήστε λίγο τη φιλοσοφία. Νομίζω ότι θα ξαναβάλω αυτή τη συνέντευξη Δευτέρα. Κρατήστε λίγο τη φιλοσοφία μιας άλλης σκέψης για τον τουρισμό και μιας άλλης Ελλάδας, που δεν έχει να κάνει τίποτα μα τίποτα με έναν μικρό κόσμο κλεισμένο στο καβούκι του. Ακούσατε την ιστορία για τις ανεμογεννήτριες και την ιστορία της σύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, και έχει απόλυτο δίκιο για την γεωστρατηγική προσέγγιση του θέματος. Λοιπόν, θα την κόψουμε τη συνέντευξη, να την παίξουμε και τη Δευτέρα. Είναι άλλη ώρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τη φιλοσοφία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για βιωσιμότητα και τουρισμό και να μην καμαρώνουμε, όπως είπε, για το 25% απλώς, αλλά να το δούμε και μακροπρόθεσμα αυτό το πράγμα, και σε μια εποχή που επίσης αλλάζουν τα δεδομένα του κλίματος, γιατί και αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε, το νερό που είπαμε, εξοικονόμηση, τα πάντα. Λοιπόν, μια νομίζω ωραία κουβέντα και θα την ξανακούσουμε τη Δευτέρα. Πώς θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων? Σαββόπουλος.

0: Έρχεται για τους τίτλους των ειδήσεων η Μαρία Πασκαλίδου. Καλημέρα μου στη Μαριάνθη. Μου λέει η κυρία Ελένη Νάκου, ήταν πρωτοπόρος τουρισμού στην Κρήτη. Όλα από εκείνη ξεκίνησαν, το δέχομαι. Να πω την καλημέρα στο φίλο που με λέει καλημέρα Τζαναμπέτη. Τι μου θύμισες τώρα, τέλος δεκαετίας του 80, φοιτητής. Μετά το ξενύχτη για πατσά στη Βαρβάκιο και μετά στην Ομόνια για κυριακάτικες εφημερίδες. Να σου πω, φιλέ, σου έβαλα εχθές, πρόσεξε. Φαγώθηκες για τα τραγούδια που θέλαμε τη δεκαετία το 1976, 50 χρόνια πριν. Στο έβαλα αυτό που ήθελες, εχθές δεν μου στείλες μήνυμα. Φαγώθηκες προχθές ότι ήθελες το συγκεκριμένο τραγούδι, ελέγχεσαι και έπαιρνες καπουσία.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζει τη Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα Δημαρχεία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή, όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά λόγω έργων. Στα λιμανιά της Αττικής οι πληρώτες στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στον πρώτο όροφο ακατοίκητου τριόροφου κτηρίου επί της οδού Κουμουνδούρου στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν ένα άτομο σώο από το δεύτερο όροφο με βραχιονοφορό όχημα, ενώ παράλληλα με την κατάσβεση ερευνάται αν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι. Συνελήφθη 43χρονο στο Αχρινή, ο οποίο μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε γιο τάχει αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης, ενώ στη θέση του συνοδηγού εντοπίστηκε γεμιστήρες με 7 φυσίγκια. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, κατηγορία 4, προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Και ο καιρό έθριο σήμερα στην Αττική, έω 37 βαθμού η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Να πω την καλημέρα μου στον καλό μου φίλο που εχθές έβγαλε την καλή του για να γιορτάσουν τα 33 χρόνια γάμου. Να είστε πάντα αγαπημένοι, γεροί δυνατοί. Και δώσε και ιδέα που έγινε το ρομαντικό δείπνο, έτσι από περιέργεια, και τι ακριβώς ήταν το ρομαντικό δείπνο. Θέλουμε έτσι ωραίες ιδέες. Τώρα λίγο προσοχή, γιατί έχουμε αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ καιρικών συνθήκων. Ξύλινο που ακούστηκε αυτό. Πώς το λέμε, μπακαλιάρος, μπακαλιλίσα. Τέλος πάντων, η ουσία του πράγματος, παιδιά, είναι ότι ενισχύεται το Μελτέμι από αύριο το απόγευμα και τη Δευτέρα θα έχουμε και εννιαράκι. Οπότε, λίγο προσοχή. Ναι. Ξύλινο ημί το κοκτέιλ των καιρικών συνδικών. Ας το κρατήσουμε λίγο στην άκρη του μυαλού μας, σαν ένα καμπανάκι να χτυπάει. Τώρα, κατά τα άλλα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα θέμα που η Καθημερινή το έχει αναδείξει. Ξέρετε την τριλογία στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα λοιπόν σε λίγα 24 ώρα βελτιώθηκε η εικόνα στον περιβάλλοντα χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης μετά τη γενική κατακραυγή για την άθλια κατάσταση στην οποία είχαν να περιέλθει ο κήπος και τα παρτέρια και μετά την συμβολή της Καθημερινής που ανέδειξε το θέμα. Ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων επετεύχθη ένας στοιχειώδης ευπρεπισμός με κύριο χαρακτηριστικό, τι άλλο, τη φύτευση ενός φοίνικα στο σημείο όπου υπήρχε για πάρα πολλές εβδομάδες ένα αποτρόπαιο θέαμα εγκατάλειψης. Χθες λοιπόν το πρωί ένας κυπουρός πότισε το δέντρο, ένα συνεργείο συντηρούσε το σύστημα αυτόματου ποτίσματος που τώρα ενεργοποιήθηκε και ο πίσω κήπος προς την Ακαδημίας δηλαδή που λειτουργεί και ως πάρκινγκ της βιβλιοθήκης δεχόταν έπειτα από πάρα πολύ καιρό τις ευεργετικές ρηπές των ΜΠΕΚ που δρόσιζαν την κατάξερη γη. Λοιπόν, για πείτε μου, είστε στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε την τριλογία, έτσι, δεν υπάρχει πιο, αν θέλετε, συγκλονιστικό σημείο, αν θέλουμε λίγο να το σκεφτούμε, και υπήρχε αυτή, όχι, το να το πεις τραγική, κλέβεις εκκλησία. Δεν είναι, αυτό αν ακούγεται μπακαλιάρος, έτσι. Και το λέει σήμερα πάρα πολύ ωραία και στο κύριο άρθρο της Καθημερινής. Η σημασία των μικρών. Η Αθηναϊκή Τριλογία είναι η βιτρίνα της χώρας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος. Και σε ένα πεντάχρονο αυτό να το πεις θα το καταλάβει. Είναι η βιτρίνα της χώρας. Κανονικά λοιπόν δεν θα έπρεπε να χρειάζεται η παρότρινση κανενός για να τη χάνουν αυτά τα μνημεία καθημερινής φροντίδας. Κανονικά δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί λόγο γραφειοκρατικής εμπλοκής το ποιος θα ποτίζει τον κήπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Για φανταστείτε να έχεις την Εθνική Βιβλιοθήκη και τον κήπο και εσύ να κάθεσαι εκεί και να τσακώνεσαι ποιος είναι αρμόδιος να βάλει τα μπέκ να δουλέψουν και να τα συντηρήσει και τα μπέκ. Η υπερβολή αυτών των χαμηλών εμποδίων θα μπορούσε να κάνει μια τεράστια διαφορά στην εικόνα και τη ζωή της πόλης. Καλά, ας την εικόνα και τη ζωή της πόλης. Να μιλήσουμε για το σεβασμό των μνημείων. Πρωτίστως. Η καρδιά της Αθήνας. Η βιτρίνα της πόλης μας. Σε μια κατάσταση που, εντάξει, υπήρξε και το διάστημα, τώρα έχω και καιρό να περάσω από εκεί να σας πω την αλήθεια, που ακριβώς δίπλα ήταν το εμπόριο των ναρκωτικών, ήταν το τι περνούσες και έβλεπες. Θα την κάνω την περιγραφή γιατί δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε, το αν κάποιος είναι σεμνότυφος ή όχι. Να βλέπεις άνθρωπο με κατεβασμένα τα παντελόνια και να κάνει την ένεση στα γεννητικά του όργανα. Ή δίπλα ακριβώς στην τριλογία. Αυτή η εικόνα και η βιτρίνα της πόλης της Αθήνας. Και είναι η είδηση ότι λειτουργήσαν τα μπέκ.

Ζακύνθου ήμουν έκπληξη. Δηλαδή, περίμενες να μην πω κάτι. Δεν το καταλαβαίνω το ήσουν έκπληξη. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς με το μήνυμα. Μου λέει ο Βαλάντης, ένας επιχειρηματίας που ευχαριστίασε να τον ακούς, αναφέρθηκε στη συνέντευξη που είχαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κογωτό για τη βιωσιμότητα στον τουρισμό και το σεβασμό στο περιβάλλον. Ξέρει τι λέει, χωρίς και α, ψαγμένος και επαγγελματίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλάντη. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι ακροάτρες και οι ακροατές εκτιμούν την άποψη κάποιων καλεσμένων, όχι γιατί συμφωνούν μαζί τους, αλλά προφανώς εκτιμούν τα επιχειρήματά του. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό.

πρέπει να σας πω ότι εμείς θα τα πούμε αναλυτικά πια από τη Δευτέρα και όλη την εβδομάδα έχουμε άλλη ώρα. Θα έχουμε το ραντεβού για ένα τετράωρο έτσι γεμάτο από τις 4 το μεσημεράκι μέχρι τις 8 το βραδάκι. Αυτό πρακτικά τώρα, μην γελάστε, σημαίνει ότι έκαναν έναν υπολογισμό. Εγώ την ερχόμενη εβδομάδα θέλω 60 θέματα. Ναι, αν πεις ότι είναι 3 την ώρα, έτσι να έχεις 3 ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μέσα σε μια ώρα, βάλε 4, 3, 4, 12, 12 επί 5, πόσο μας κάνει, 60 θέματα. Τα έχω, μην ανησυχείτε. Όχι, θα ανησυχούσατε, εγώ πρέπει να ανησυχήσω. Και οι παραγωγοί που θα τα κλείνουν. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Θα τα πούμε από Δευτέρα πια 4 με 8. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Παπαγκαλού. Μας πέφτει καμιά μέρα την ερχόμενη εβδομάδα. Απογευματάκι. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε την Πέρσα Μπολιά που ήταν στην αρχιδεξιά και μέλη παραγωγή, στην Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές, ό,τι δεν πειράξαμε δηλαδή και εμείς, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ταξίδι, να περάσετε όμορφα, ό,τι κι αν κάνετε.

Λοιπόν, ακολουθεί Euronet, η Ευρώπη στο Sky, και αμέσως μετά Κωνσταντίνα Βαρσάμι με Ελένη Ψυχούλη. Έλα, θα τις ακούσεις στο αυτοκίνητο. Γεια. Yeah.

Γιώτα μου, άμπα βάλαμε χθες. Χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να έχω άμπα μονίμως. Να πω την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, όχι παιδιά, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί γιατί έκανα απόγευμα εκπομπή. Τι είναι καλημέρα μου στο φίλο μου το Γεράσιμο από τη Μάλτα. Βγες κανένα απογευματάκι να τα πούμε από εβδομάδα. Να μας πεις τι γίνεται στη Μάλτα καλοκαίρι.

μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο μαζί αυτήν την ώρα με όλη την επικαιρότητα που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη σε όσα γίνονται επί ευρωπαϊκού εδάφους. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και για τα επόμενα 15 λεπτά θα έχουμε ειδήσεις και εξελίξεις από τον ευρωπαϊκό χώρο και να υποδεχθούμε σε αυτό το σημείο τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ο κύριος Γιώργος Αυτιάς στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ για αυτήν την επικαιρότητα που έχει πολύ η Ευρώπη, αναφερόμενη ξεκινώντας από το θέμα των δασικών πυρκαγιών που είχαμε πρόσφατα στη χώρα, δυστυχώς στη Δυτική Αττική, όπου κατακάει και μια μεγάλη έκταση. Είδαμε εκεί Γιώργο Αυτιά να επιχειρούν δυνάμεις και από τη Γαλλία και από τη Ρουμανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, αλλά είδα παράλληλα στο δελτίο τύπου που εκδώσατε ότι ζητάτε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση από την Κομισιόν λόγω των πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Πριν από ένα χρόνο είχα ζητήσει από την Ευρώπη να δημιουργήσει ένα κέντρο επιχειρήσεων ώστε να μην ζητάει ο ένας πρωθυπουργός από τον άλλον αεροπλάνα σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, αλλά αυτό το ενιαίο κέντρο να αποφασίζει την αποστολή αεροπλάνων από όλες τις χώρες. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Βορράς έχει πλημμύρες και ο Νότος έχει φωτιές, αποφάσισε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να δημιουργήσει αυτό το κέντρο στην Κύπρο. Στην Κύπρο λοιπόν υπάρχει και ο σχετικός δορυφόρος που παρακολουθεί και την παραμικρή φωτιά. Υπάρχει σταθμός αεροπλάνων και ελικοπτέρων ώστε να παρεμβαίνουν στην Νότιο Ευρώπη, ιδίως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο, για την κατάσταση των πυρκαγιών.
0: Πολύ τώρα, καλά λοιπόν, κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, διότι πολύ πρόσφατα με αφορμή τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Γαλλία και Ισπανία είδαμε και εκεί μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι θυμόμαστε ότι έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης στην Ευρώπη. Περίπου 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
1: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζεται, βέβαια οι καιρικές συνθήκες είναι τραγικές σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως εμείς που έχουμε τα μελτέμια, αλλά η κλιματική αλλαγή δημιούργησε αυτή την ανάγκη. Τώρα, εγώ ζήτησα από την Ευρώπη την άμεση χρηματοδότηση, γιατί, γιατί υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Νίκο, το οποίο παρεμβαίνει, αλλά το ταμείο αυτό καθυστερεί τραγικά, δηλαδή περιμένει να τελειώσουν οι φωτιές, να καταγραφούν όλες οι σημειές και να αποσταλεί ένα λογιστικό έγγραφο. Εγώ λέω το εξής, επειδή η Ευρώπη θέλει μέσα σε 12 εβδομάδες πλέον με τα καινούργια στοιχεία να έχει στα χέρια της τις πρώτες εκτιμήσεις ζημιών, γιατί μερικές φωτιές κρατούν 10 και 15 μέρες. Τις πρώτες 12 εβδομάδες να υπάρχει η πρώτη καταγραφή ζημιών και η άμεση πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ζήσαμε με τον Ντάνιελ, δηλαδή είχε δώσει 2 δισεκατομμύρια η Ελλάδα και η Ευρώπη ακόμη δεν είχε δώσει τίποτε. Άρα λοιπόν γρήγορες αποζημιώσεις για να προλάβουμε το κακό. Το κακό, Νίκο μου, το έχω ζήσει και εγώ στη Σάμο. Καταλαβαίνεις. Είχε καεί 2 φορές
0: το νησί. Τόπο καταγωγής σας, έτσι.
1: Μπράβο. Και αλλάξαμε, Νίκο, όλα τα φυτά. Δηλαδή το πεύκο πιάνει φωτιά αμέσως. Όταν έχει όμως άλλου είδους φυτά, για παράδειγμα το αμπέλι, όποια φωτιά και να μπει, δεν παίρνει φωτιά το αμπέλι. Ή οι λεύκες. Δηλαδή όπου υπάρχει αμπέλι, δεν πιάνει φωτιά το αμπέλι. Τελεία και παύλα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των αγροτικών και γεωργικών θεμάτων παίζει και αυτή το ρόλο της.
0: Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς την εβδομάδα που μας πέρασε υποβλήθηκε από την Ελλάδα το αίτημα προς την Κομισιόν έτσι ώστε να υπάρξει επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας και μιλάμε για επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028, θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, Γιώργο, αργοαυτιά, αλλά θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Να το πούμε απλά, θα μπορούν να είναι δαπάνες οι οποίες θα είναι εκτός του δημοσιονομικού κόφτη που προβλέπεται για τις δαπάνες στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, θα το πω απλά όπως έχουμε συνηθίσει οι δυο μας και πας και πολύ καλά και χαίρομαι γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Ένας πολύ άξιος συνάδελφος και αγαπητός.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Η Ελλάδα
0: ευχαριστώ.
1: Κάθε χρόνο δαπανάει χρήματα για την άμυνα. Ζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή αυτές οι δαπάνες για την άμυνα να εξαιρούνται, δηλαδή να αφαιρούνται από πιθανό έλλειμμα ή οι δαπάνες αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι για επιδόματα, αλλά για θεσμικές παρεμβάσεις εκεί όπου ο πολίτης πληρώνει ακριβότερα κάποια αγαθά.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα η επέκταση είναι για την ενέργεια.
1: Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ηλεκτρική καλωδίωση. Ήδη η Κρήτη, και τα εγγένεια θα γίνουν πολύ πολύ γρήγορα, θα συνδεθεί με την Αττική. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει το πλοίο να μεταφέρει μαζούτ για να παίρνει μπρος η ΔΕΗ της Κρήτης. Θα ακολουθήσει, Νίκο, και στο λέω αποκλειστικά, η Ρόδος, η Κος, η Σάμος, η Χίος και η Λέσβος. Είδες σε κάθε λογαριασμό τι λέει? Λέει κάποια τέλη τα οποία πληρώνονται παραπάνω. Αυτά τα τέλη λοιπόν, όταν θα μπουν οι καλωδιώσεις, δεν θα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο γενικός λογαριασμός του ρεύματος θα πέσει. Για να λειτουργήσει η ΔΕΗ της Σάμου σήμερα, της Χίου, της Λέσβου, της ΚΟ, της Ρόδου, φεύγουν τα καραβάκια από τον Πειραιά με μαζούτ, πάνε στα νησιά, εναποθέτουν το μαζούτ. Και έτσι λοιπόν γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία, η κόστος. Το καλώδιο τελειώσαμε, Νίκο.
0: Εκτός από το θέμα αυτό της διασύνδεσης που μας λέτε για τα νησιά, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, μέσα από την συγκεκριμένη ενεργειακή ανθεκτικότητα που επιδιώκουμε ως χώρα, είναι και αυτά τα έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι μπαταρίες που έχουμε συνηθίσει να λέμε, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, η εξοικονόμηση ενέργειας με αντλίες θερμότητας εν προκειμένου ή με ηλιακούς θερμοσύφωνες. Και όλα αυτά προκειμένου να εξοικονομήσουμε, να μην στρεφόμαστε τόσο στα ορυκτά καύσιμα και να πηγαίνουμε πλέον προς τις ανανεώσιμες πηγές, άρα και σε φθηνότερες τιμές.
1: Πολύ σωστό. Σήμερα το να φτιάξεις μια αποθήκη η οποία να αποθηκεύει ρεύμα κοστίζει κάποια δισεκατομμύρια. Είναι εύκολο πράγμα. Αργήσαμε, Νίκο, όταν οι άλλες χώρες βάζανε φωτοβολταϊκά, όταν οι άλλες χώρες δημιουργούσαν σημεία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είχαν και την καλωδίωση μεταξύ τους. Εμείς κοιτάζαμε άλλα πράγματα, εντελώς διαφορετικά. Ήρθε η στιγμή όμως που το πληρώσαμε πανάκριβα. Γιατί? Γιατί η βόρειο-δυτική Ευρώπη έχει και φωτοβολταϊκά, έχει και καλωδίωση και μπορεί και δίνει μια χώρα ρεύμα στην άλλη φθηνό. Εμείς πληρώναμε τη μεγαβατόρα 270 και 300 ευρώ, όταν οι Γάλλοι, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι την πληρώναν 80 και 90, Νίκο.
0: Έτσι ακριβώς. Και μπαίνει και σε αυτό το θέμα, Γιώργο Αυτιά, μπαίνει και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, διότι βλέπουμε και τις εικόνες από την Ευρώπη με την ξηρασία, όπου και εκεί τα υδροηλεκτρικά, για παράδειγμα, υπολειτουργούν. Διάβαζα σε χώρες όπως η Ουγγαρία εν προκειμένου, αλλά και άλλες χώρες που αναγκάζονται να περιορίσουν ζητούν από τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και βιομηχανίες να μειώσουν κατανάλωση, ότι και εκεί έχει αυξηθεί το κόστος του ρεύματος. Γενικά το ζήτημα της ενέργειας στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συναφές όμως είναι και το άλλο θέμα, η εξέλιξη που είχαμε αναφορικά με το καλώδιο, έτσι, διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όπου πλέον στο παιχνίδι μπήκε ένας γαλλικός κολοσσός, η Meridiam. Υπεγράφει η σύμβαση στο Μέγαρο Μαξίμου εδώ στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά το αναφέρω αυτό κυρίως διότι πρόκειται για ένα ενεργειακό έργο που έχει να κάνει και με την Ευρώπη και έχει χαρακτηριστεί στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μιλάμε, Γιώργο Αυτιά, για μια ενεργειακή πύλη, έτσι, από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και είσαι και πολύ διαβασμένος σε αυτά τα θέματα. Το θέλει η Ευρώπη γιατί? Γιατί θα έχει τον πρώτο μεγάλο κόμβο μέσω Ελλάδος, ενεργειακό κόμβο, και αυτό σημαίνει τι? Λιγότερο κόστος ενέργειας, φθηνότερη ενέργεια και μεγαλύτερη απόδοση τις βιομηχανίες, άρα νέες θέσεις δουλειάς. Μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία κινδυνεύει με απώλεια 300.000 θέσεων εργασίας. Ποια η Γερμανία?
0: Ναι.
1: Γιατί η Γερμανία κάποτε είχε φτηνό φυσικό αέριο, είχε μια Κίνα που τους πούλαγε τα προϊόντα, είχε και μια Αμερική που φρόντισε την άμυνα της Ευρώπης. Τώρα ούτε στρατό έχει η Ευρώπη, τον ετοιμάζει. Η Γερμανία έχει ακριβά αυτοκίνητα των 35 και 40 χιλιάδων ευρώ και οι Κινέζοι τα πουλάνε με 15 χιλιάρικα ακριβώς τα ίδια ηλεκτρικά. Έχει πάρει όλη την αγορά και επιπλέον αγοράζει και ακριβό φυσικό αέριο. Άρα αυτό το καλώδιο μέσω Κύπρου της κλείνει ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία είχε.
0: Και που στο τέλος της ημέρας ευελπιστούμε τουλάχιστον να φτάσουν αυτά τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα και στην τσέπη, στους καταναλωτές, διότι η τιμή της ενέργειας, όπως και να το κάνεις, επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, έτσι. Είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα αυτό.
1: Νίκο, 17 χώρες, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, όλες αυτές οι χώρες δεν είχαν καλωδίωση. Η καλωδίωση έφτανε μέχρι την Αυστρία. Η Αυστρία δε, όσο ήταν ο Όρμπαν, έλεγε εγώ καλώδιο δεν περνάω από την Ουγγαρία. Τώρα που έπεσε ο Όρμπαν, τι κάνει? Λέει τώρα θα το βάλω το καλώδιο και στην Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη θέλει και δική της καλωδίωση, αλλά θέλει και καλώδιο μέσω Ελλάδος για την ενέργεια που θα έρχεται νοτίως της Κρήτης. Δεν είναι πολύπλοκο, είναι πολύ απλό το όλο σύστημα. Θέλει και μεταξύ των χωρών, αλλά να έχει και ενέργεια φθηνή από το εξωτερικό.
0: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και η μεγάλη πρόκληση ούτως ή άλλως για την Ευρώπη, και βλέπουμε διαφορετικές πολιτικές που αναπτύσσονται και πρωτοβουλίες, όπως αναφέραμε νωρίτερα, και για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, και είναι ένα ζήτημα που θα έρχεται και θα επανέρχεται βεβαίως, διότι είναι το κρίσιμο στοίχημα να μπορέσουμε από ένα σημείο και μετά ως Ευρώπη να ανταποκριθούμε και στην επάρκεια όσον αφορά την διαθεσιμότητα ενέργειας, αλλά κυρίως θα έλεγα στις τιμές που έχει να κάνει και με τους πολίτες, τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις, διότι όταν λέμε επιχειρήσεις είναι το σκέλος της ανταγωνιστικότητας, έτσι, και το κόστος παραγωγής είναι κάτι καθοριστικό αυτό, διότι στη συνέχεια αυτό το κόστος μετακυλείται και στο ράφι. Οπότε όλα αυτά μα όλα παίζουν το ρόλο τους, Γιώργο Αυτιά.
1: Η γενεσιουργός αιτία της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας είναι το κόστος του ρεύματος. Αν και Νίκο, ετοιμαστούμε για τη μεγαλύτερη επανάσταση όλων των εποχών. Αυτό λέγεται πυρηνική ενέργεια. Μην πάει το μυαλό στο Τσερνομπίλ. Με μια μπαταρία τύπου κινητού θα μπορεί ένα αυτοκίνητο για 10 χρόνια να κινείται χωρίς κανένα καύσιμο. Με μια μπαταρία από αυτές που βάζουμε στα αυτοκίνητα, ξέρεις,
0: ναι, ναι,
1: που είναι πόσο, 4-5 κιλά, θα μπορεί ένα νησί σαν Τυχείο, σαν τη Σάμο, σαν την Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχει ρεύμα για ένα χρόνο.
0: Μια μεγάλη επανάσταση αυτή που περιγράφεται, Γιώργο Αυτιά, μακάρι να τη ζήσουμε.
1: Αυτό,
0: να
1: αυτό
0: είμαστε
1: το
0: καλά.
1: Παρουσιάζανε οι Γάλλοι και ο Μακρόν θα συνεχίσει να... και δεν, ναι, θα έχει και επιπτώσεις στον κόσμο, λένε. Θα το δούμε αυτό. Νίκο, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη συνομιλία. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία και θα τα πούμε πάλι σύντομα.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς.
2: Και τι θα κλείσουμε. Η ώρα είναι 12.
3: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Bella FM.

0: FM. Η ώρα είναι 2. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Bella FM.
2: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές μετά και τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σύψη στο Λυκαβητό. Το σημείο έχει αποκλειστεί. Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Καρυθέα, όπως ενημέρωσαν πριν από λίγο αστυνομικές πηγές. Μιλάμε για έναν 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα από το 2025. Στην πολιτική επικαιρότητα μένεται η έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Βολές και κατά της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η
4: είναι εξαρτημένη
3: από
4: των πραγμάτων.
3: Δεν περίμενα αυτό από τον Πασόκ, το οποίο εκπρόσωπο του Πασόκ αυτό το πράγμα.
2: Εκτός συνόρων, εν αναμονή της ανακοίνωσης συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που φέρεται να έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ομάν, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα. Το προσχέδιο της συμφωνίας, που προβλέπει ένα προσωρινό καθεστώς 60 ημερών, βρίσκεται αυτή την ώρα για τελική έγκριση στις ανώτατες αρχές της Τεχεράνης. Στην Ευρώπη, τώρα, κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, με αφορμή το μεταναστευτικό, με τη Μαδρίτη να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους για ταξιδιώτες που φτάνουν από την Ιταλία. Στα δικά μας και πάλι, σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα να αυξάνονται κατά 55% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και 6 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο επίκεντρο της Διασποράς η Αττική, με τους ειδικούς να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες για τήρηση των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια.
5: Το πρώτο βασικό είναι οι 6 θάνατοι που είναι πολλοί. Φέτος έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο και στην Αττική.
6: Υπάρχει ένα 18% που μπορεί να έχει απλά συμπτώματα, δηλαδή μια κεφαλαλγία, ένα μικρό πυρετό. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ρυθμούς ΤΣΣΚΑ 1948 κινείται ο Παναθηναϊκός, που άρχισε την προετοιμασία του εν ώψη της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης στη Σόφια. Στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον ΕΣΕ για τη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΓΕΝ, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Athens Καλύθεα στο τελευταίο της τεστ πριν από τον τελικό του Superbet Super Cup με τον Όφη. Όσο για τον καιρό, από αύριο αναμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας και ενίσχυση των μελτεμιών. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την κορύφωση της εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Έχουμε από το πρωί πολύ αυξημένη κίνηση τόσο στις εξόδους των εθνικών οδικών δικτύων, όσο και στα λιμάνια της Αττικής. Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Πάμε να συνδεθούμε με το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται από το πρωί ο Μάριος Γιαννόπουλος, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε αν και αυτή την ώρα υπάρχει κόσμος, ο οποίος φεύγει με τα πλοία της γραμμής. Γεια σου Μάριε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά παρατηρείται κινητικότητα, κυρίως ό,τι αφορά την πύλη του Αργοσαρονικού, όπου συνεχώς αναχωρούν δρομολόγια, κυρίως από προς Έγινα, προς Ίδρα, Σπέτσες και Πόρο. Αναμένεται σήμερα να αγγίξουν οι επισκέπτες στα νησιά του Αργοσαρονικού τους 11.701. Συνολικά επικρατεί μεγάλη κινητικότητα, ενώ είναι πολύ συχνά κρατικά δρομολόγια, παρατηρούμε πληρότητα 100% και στα πλέον πάνε προς τις Κυκλάδες. Ωστόσο, έχουμε συνολικά αυτοί που πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα πρέπει να είναι 56.400 σύμφωνα με τα στοιχεία των...
2: Μεγάλος αριθμός και είναι και ένα από τα τελευταία κύματα εξόδου των Αθηναίων εν ώψη και του 15 Αύγουστο, το οποίο έρχεται, είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα.
7: Ακριβώς. Είναι οι αδειούχοι του πρώτου έτσι 15η μέρου του Αυγούστου, όπου αναμένει και το κύμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έχουμε 47 δρομολόγια σήμερα. Αύριο θα έχουμε ακόμη περισσότερα. Θα είναι 49 συνολικά από τον Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αλλά πρόκειται να αναχωρήσουν λίγο λιγότεροι επιβάτες. Περίπου 44.000 θα είναι, αλλά και πάλι μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό, είναι για ένα μεγάλο κύμα. Μέχρι και αυτή την ώρα επιβιβάζονται με τα αυτοκίνητά τους άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται
2: και
7: να...
2: Και Έλληνες και ξένοι φαντάζομαι, έτσι.
7: Και Έλληνες και ξένοι ακριβώς. Έλληνες οι οποίοι έχουν επιλέξει κοντινούς προορισμούς, όπως μας είπαν, για να περάσουν ένα διήμερο ή και τριήμερο. Τουρίστες οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να απολαύσουν τις ομορφιές της Ελλάδας. Έρχονται συνεχώς και επιβιβάζονται συνέχεια στα πλοία.
2: Ναι, έχει λογική αυτό που είπες για τους Έλληνες τουρίστες, διότι είναι και τα κόστη πολύ αυξημένα πια. Οπότε καταλαβαίνω πως και οι μέρες έχουν μειωθεί για πολλούς και βεβαίως επιλέγουν και κοντινούς προορισμούς που είναι πιο φτηνοί από ό,τι Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε, για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι όλοι σε πολύ καλή διάθεση, όπως καταλαβαίνετε.
8: Εντάξει, ο Κουφονίσια. Εκεί στα Κουφονίσια δεν έχει ξαπλώσει και τέτοια. Άμα δεν πάει στην ομπρέλα σου είναι δύσκολο.
9: Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη 4 μέρες. Θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να φάμε, θα κάνουμε ψώνια, όλα.
10: Είναι αντίπαρο, πάμε για 4 μέρες. Πάμε για κάμπινγκ εμείς.
11: Πάμε διακοπές Σαντορίνη 4 μέρες.
12: Θα δούμε πώς θα πάει.
13: Έλα το όλο αντίπαρο. Σας περιμένουμε.
14: Ακόμα να επισκεφτούμε τη γιαγιά. Κάθε χρόνο διακοπές μόνο Κρήτη Χανιά.
15: Θα κάτσουμε στο Γεράνι, στον παππού, 2 εβδομάδες.
16: Στο χωριό μου καλύβεσαι από Κόρονα λέγεται, περίπου 13 μερούλες. Τις κλέψαμε και ήρθαμε.
17: Ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε στο Ξυλόκαστρο, να κάνουμε μπανάκια, να φάμε ωραίο φαΐ και να περάσουμε όμορφα, να ηρεμήσουμε.
18: Στην Άρτα για 7 μέρες περίπου, πιστεύω θα είναι όμορφα, θα είμαι στο βουνό πάνω.
2: Πάρα πολλοί και αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν την Αθήνα οδικώς και αυτή την ώρα είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, κυρίες και κύριοι, στο ύψος των Διοδίων της Ελευσίανας, καθώς και στο ύψος των Διοδίων των Μεγάρων. Οπότε λίγη υπομονή όσοι ταξιδεύεται τώρα. Στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο δεν παρατηρείται κάποιο σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση ήταν και στα κτέλ του Κηφισού. Από νωρίς το πρωί τα λεωφορεία αναχωρούσαν με πληρότητα 100%. Βεβαίως η εικόνα που μας έδωσε ο Μάριος Γιαννόπουλος από το λιμάνι του Πειραιά, παρόμοια εικόνα και στο λιμάνι της Ραφίνας και στο λιμάνι του Λαβρίου. Για να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει αναφορικά με την έξοδο των αδειούχων και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Πάμε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Έχουμε από το πρωί ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων και αυτό γιατί καταγράφεται για ένα ακόμη καλοκαίρι μαζική είσοδος τουριστών από τα Βαλκάνια. Να δούμε προς τα πού θα κινηθούν αυτοί οι τουρίστες. Ο Παναγιώτης Αχλατλής με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Αυτή την ώρα παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα εξόδου, με τις ουρές των οχημάτων να είναι ατελείωτες. Η αναμονή στο ρεύμα εισόδου νωρίτερα ξεπερνούσε τις 4 ώρες, παρά το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι. Τις προηγούμενες ώρες να πούμε ότι ελέγχθηκαν περισσότερα από 50.000 διαβατήρια για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Είναι ανοιχτές 10 πύλες για τα επιβατικά οχήματα και 2 ακόμη πόλεις για λεωφορεία και φορτηγά. Να πούμε ότι πρόκειται κυρίως για Σέρβους, Ρουμάνους, τουρίστες, γκρουπ, παρέες και οικογένειες από τη Βόρεια Μακεδονία, από το Κόσοβο, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Αυστρία. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά νωρίτερα, ρίχνουν ψήφο εμπιστοσύνη για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, τις ακτές της Χαλκιδικής αλλά και της Πιερίας, μεταξύ άλλων προορισμών.
2: Ναι. Λόγικο, διότι όπως λέτε και εσείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, Παναγιώτη μου, σαν τη Χαλκιδική δεν έχεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Και τώρα ο λόγος στην Ελένα Χελβατζόγλου, η οποία από το πρωί βρίσκεται σε πρατήρια καυσίμων, όπου σπέβδουν πάρα πολλοί από αυτούς που εγκαταλείπουν το κλινονάστη για να γεμίσουν τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων τους. Η βενζίνη είναι σε πολύ υψηλή τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως στις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια κάποια αποκλιμάκωση. Τι ακριβώς συναντούν στα πρατήρια καυσίμων οι οδηγοί, θα μας πει η Ελένα. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Ελένα μου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Η έξοδος λοιπόν των αδειούχων έχει ξεκινήσει. Τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους, αλλά πριν φτάσουν στον προορισμό τους, περνούν από μια αναπόφευκτη στάση το πρατήριο καυσίμων. Και εκεί, όπως μας λένε οι οδηγοί, το γέμισμα του ρεζερβουάρ εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός πονοκέφαλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι τιμές αντικρίζουν. Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είναι το 1,93 ευρώ το λίτρο.
2: Οπότε έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ μετά από αρκετές ημέρες. Αυτό είναι θετικό.
12: Είναι θετικό, παρόλα αυτά μένει πάλι κοντά στα 2 ευρώ. Δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στα νησιά, φυσικά είναι πάνω από 2 ευρώ, όπως στην Πάρο και στη Ρόδο και στη Λευκάδα, που φτάνει ακόμα και τα 2,25 συγκεκριμένα στην Πάρο. Και αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο κίνηση. Στην Αττική η μέση τιμή είναι περίπου στο 1,92. Στην Πάρο ξεπερνά 2,20 ευρώ, στη Ρόδο τα 2.
2: Πόσο είπε στην Πάρο, Ελένα μου, σε χάσαμε.
12: 2,20 ευρώ το λίτρο.
2: Ναι, και αυτός είναι και ο πονοκέφαλος για όσους ταξιδεύουν και θα κάνουν τις διακοπές τους στο φετινό καλοκαίρι. Η τιμή που θα αντικρίσουν στα πρατήρια της περιφέρειας, που είναι αρκετά αυξημένη σε σχέση με αυτό που διαχειριζόμαστε εμείς στα αστικά τα κέντρα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις στο ρεπορτάζ, Ελένα?
12: Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει επιδότηση 15 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτά στη βενζίνη. Και οι οδηγοί με τους οποίους μιλήσαμε ουσιαστικά απορούν γιατί ενώ οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παρουσιάζουν αποκλιμάκωση, δεν ακολουθούν με τον ίδιο τρόπο οι ελληνικές τιμές των καυσίμων. Οι πρατηριούχοι απαντούν σε αυτό ότι οφείλονται διάφοροι παράγοντες, όπως η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ εδώ στη χώρα μας, το κόστος διακίνησης ιδιαίτερα προς τα νησιά που αναφέραμε, αλλά και τα μελλοντικά συμβόλαια των διηλυστηρίων. Πάντως, όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια μικρή μείωση. Οι οδηγοί βέβαια επιλέγουν πιο κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων της Αττικής. Μίλησε στην ΕΡΤ για τις τιμές.
19: Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, ναι, όπου βρίσκονται τα δηληστήρια και προμηθεύονται άμεσα καύσιμο, έχει πέσει η τιμή κάτω από 2 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια. Στα πιο απομακρυσμένα ορεινά επαρχιακά, αλλά και στην ισιωτική χώρα, θα το δούμε σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

0: Για ελάτε τώρα να δούμε με τι καιρό θα ταξιδέψετε. Είτε όσοι ταξιδεύετε σήμερα, είτε όσοι ταξιδέψετε αύριο, είτε τις επόμενες ημέρες. Είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα μας δώσει όλη τη συνολική εικόνα σε σχέση με το τι καιρό θα συναντήσουμε και σήμερα και αύριο. Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήπιες είναι οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, αλλά και τις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος σήμερα είναι λίγο ανεβασμένος, ειδικά στην Δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 38 με 39. Βαθμούς. Στην Αττική μέχρι 37, τοπικά ενδεχομένως στους 38. Και το Μελιτέμι πνέει πιο ήπιο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, έως και τα 6 μποφόρ και τοπικά πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ τα αγγίζει στις Κυκλάδες και ίσως και στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Αυτό λιγάκι αλλάζει από αύριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Από αύριο περιμένουμε ενίσχυση των βορειάδων έως 7 μποφόρ και οι ρηπές θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ σε Κυκλάδες, Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ναι, το είπαμε, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο.
0: Βόρειας διεύθυνσης άνεμοι αυτή,
1: Μελιτέμι. Σωστά, είναι βόρειο, βόρειο-ανατολική και στην Θράκη θα έχουμε ισχυρές ρηπές. Αυτή είναι η εικόνα για αύριο. Το Μελιτέμι τώρα θα οδηγήσει και σε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά. Δεν θα ξεπερνάμε δηλαδή τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα που δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν τα 38 και 39. Την Δευτέρα φαίνεται ότι ενισχύεται περαιτέρω το Μελιτέμι στα 8 μποφόρ, ενδεχομένως τοπικά να αγγίζει και τα 9 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, την Αττική και την Εύβοια. Και θα έχουμε πάλι ήπιες θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Μάλιστα. Πολύ καλός καιρός είναι αυτός, αρκεί να μην έχουμε φωτιές.
1: Σωστά.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα μου. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και επειδή όπως ακούσατε να επισημαίνει η Ηλιάνα Κουτσούπη, θα έχουμε και βοριάδες, πολύ ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό τώρα είναι ένα σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται από πλευράς καιρού, που δημιουργεί συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Προκύπτει και από το χάρτη που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία αυτό. Υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για πάρα πολλές περιοχές. Για το λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εκτός από τα καιρικά φαινόμενα και τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, ουσιαστικά αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, βασικό κομμάτι της συζήτησης ήταν και ένας απολογισμός και μια αξιολόγηση για το πώς διαχειρίστηκαν το προηγούμενο διάστημα κάτω από πολύ δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες τα όσα έγιναν το τελευταίο δεκαήμερο. Φαίνεται λοιπόν ότι ανέφερε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευαγγέλος Τουρνάς, απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Έχει ζητήσει να γίνει μια αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και να επιληφθούν μέτρα σε όλες τις περιοχές και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Και μιλάμε για τους τοπικούς φορείς, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία.
0: Για πολλές περιοχές, έτσι. Μιλάμε
2: στο χάρτη τουλάχιστον επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Φαίνεται τουλάχιστον αύριο στο Πορτοκαλί πολύ ψηλό κίνδυνο να είναι. Και η Αττική, Βιωτία, η Εύβοια, ένα μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου, ναι, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Βέβαια, με βάση αυτά τα οποία είναι και η Κρήτη, με βάση αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που θα συνεδριάσει και αύριο το πρωί εκ νέου. Είναι και άλλες περιοχές, είναι και η Θράκη, είναι και περιοχές όπως η Κάρπαθος και η Κάσος. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια της χώρας αναμένεται να είναι σε μια επιφυλακή τουλάχιστον για ένα 24ωρο και βλέπουμε, επειδή και τη Δευτέρα θα είναι δύσκολες οι συνθήκες, το αν θα συνεχίσουν να επικρατούν αυτές οι συνθήκες και με την επιφυλακή τουλάχιστον για την πυροσβεστική
0: την πολιτική προστασία. Θα είναι επιποδός ο κρατικός μηχανισμός, αυτό καταλαβαίνουμε, εν ώψη και 15 Αυγούστου με αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα, δώσε μας τις πληροφορίες που έχεις Γιώργο, καταρχάς σε σχέση με αυτή τη σωρό που εντοπίστηκε εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Λυκαβητού. Υπάρχει μια κινητοποίηση από πλευράς ελληνικής αστυνομίας για μια σωρό που εντοπίστηκε σε σπηλιά.
2: Σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι η αστυνομία. Δεν είναι πολλές πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχει αποκλειστεί το σημείο και η ιατροδικαστής έχει σπεύσει για να γίνει μια πρώτη αυτοψία στο σημείο, μια νεκροψία, γιατί μιλάμε για μια σωρό που ήταν σε προχωρημένη σύψη. Άρα δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτή τη στιγμή για το αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή για κάτι άλλο. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, το αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να τρέξει υπάρξει και αυτή η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Όπως και να έχει, υπάρχει μια επιφυλακή από την αστυνομία για αυτό το συγκεκριμένο μακάβριο έβριμα.
0: Μάλιστα. Η ελληνική αστυνομία επίσης πριν από λίγο μας ενημέρωσε για μια σύλληψη στην οποία προχώρησε χθες ενός ακόμη μέλους της Greek Mafia.
2: Φαίνεται τουλάχιστον ότι μιλάμε για τις παρυφές, δεν μιλάμε ακριβώς για μέλος της Greek Mafia, αλλά για μέλος εγκληματικής ομάδας που ουσιαστικά εμπλέκεται στον πόλεμο και με μέλη της Greek Mafia. Μιλάμε για ένα 49 ετών άνδρα κακοποιός, ο οποίος εντοπίστηκε στην Καλλιθέα από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Ήταν το όνομά του σε μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί τον Μάρτιο του 2025, παρέμενε ασύλληπτος. Αυτό το οποίο συνδέει το συγκεκριμένο πρόσωπο με την Greek Mafia είναι γιατί φέρεται να είναι μέλος εκβιαστικής ομάδας που συνδέεται με τον Έντικ, φερόμενο εντολέα ηγετικών μελών της Greek Mafia. Αυτό λοιπόν είναι τουλάχιστον μια πληροφορία που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, μεταξύ άλλων, είχε απασχολήσει και για μια υπόθεση ληστείας και ομηρείας σε τράπεζα στον Πειραιά το 2010 και έρχεται και σε συνέχεια το συγκεκριμένο συμβάν με μια σύλληψη που είχε ανακοινωθεί χθες από την αστυνομία και αφορούσε πάλι πρόσωπο από εγκληματική ομάδα που συνδέεται με τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από το Ντουμπάι. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε συλληφθεί στη Γερμανία και φέρεται να συνδέεται με τουλάχιστον 4 ανθρωποκτονίες ηγετικών μελών της Greek Mafia. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές αστυνομικές επιχειρήσεις που αφορούν αυτές ακριβώς.
0: Και φέρουν και κάποια αποτελέσματα.
2: Γιατί μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα η οποία ουσιαστικά τι έχει κάνει, λαμβάνει χώρο που ουσιαστικά υπήρχε το προηγούμενο διάστημα εγκληματική δραστηριότητα από την Greek Mafia. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθεί να καταφέρει κέρια χτυπήματα η αστυνομία σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις.
0: Μάλιστα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Τώρα, μένοντας στο αστυνομικό δελτίο, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έχει λάβει η 46χρονη που φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με Αλεξή Σφαιρογυλαίκο στην Τρίτη τακτική ανακρίτρια, ενώ νωρίτερα οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών για να εκτελεστεί το διεθνές εντάλμα σύλληψης σε βάρος της. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, έχει κάνει δηλώσεις σήμερα, έχει μιλήσει στην ΕΡΤ, υποστήριξε πως δεν υπάρχει από τις αρχές ταυτοποίηση της εντολής του. Για να τώρα ακούσουμε.
1: Στις φωτογραφίες της Μαρφίν δεν είναι.
2: Δεν είναι. Δεν
1: κάνει η αστυνομία ότι είναι, διότι σας είπα ότι από την κλίμακα των 11 βαθμίδων που μόνο η πρώτη βαθμίδα συνιστά ταυτοποίηση, η αστυνομία, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών την κατατάσσει στην πέμπτη βαθμίδα. Ούτε καν είναι βέβαιο ότι το άτομο προς το οποίο ερευνάται η σύγκριση με την εντολέα μου, αν είναι γυναίκα.
0: Μάλιστα, αυτά λέει ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος λέει και κάτι άλλο, δεν τα ακούσατε στο ηχητικό, έχει το ενδιαφέρον του. Λέει πως η 46χρονη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση, την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν, και το 2022, πριν από 4 χρόνια δηλαδή. Να δούμε τώρα αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ασκηθούν οι σχετικές διώξεις και βεβαίως να καταδικαστεί. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Νίκος Ρήγας, πρώην αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, μίλησε εδώ στον Sky για την ίδια υπόθεση.
3: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει και των εγκληματολογικών εργαστηρίων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων ειδικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλές ώρες, πιθαμή-σπιθαμή, σημάδι-σημάδι, στοιχείο-στοιχείο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε έντονη αντίδραση και μια προκλητική απάντηση, αν θέλετε, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτά τα οποία υπεγράφησαν χθες από τους αρμόδιους υπουργούς. Αναφερόμαστε στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στην χώρα μας. Έπεσαν υπογραφές χθες Παρασκευή. Ένα πλαίσιο το οποίο είχε τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση, είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Φαίνεται πως έχει και μια γεωπολιτική διάσταση, διότι προφανώς αφορά και τα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχει ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτό το θέμα. Το τουρκικό Υπουργείο κάνει λόγο για γεωγραφικά χαρακτηριστικά των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Ουσιαστικά η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημά της περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, όπως εκτιμούν πολλοί διεθνολόγοι, με την Άγκυρα να καταλογίζει στην Ελλάδα, στην ίδια ανακοίνωση, προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Αναμένουμε απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τι είπε για την αντίδραση της Τουρκίας, ξαναλέω, στις υπογραφές που έπεσαν χθες για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.
4: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες, όχι τόσο στο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, όσο όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
0: Από πλευράς κυβέρνησης, ο Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για το ίδιο θέμα.
5: Και μέσω της πολιτικής αυτής ουσιαστικά γίνεται και εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μόνο το να καθορίσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, ακόμη και με το χωροταξικό που αφορά τα νησιά μας, ακόμη και με τα πάρκα τα θαλάσσια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα έχουμε πολύ σκληρές κόντρες εξελίσσονται στα τηλεοπτικά τα πάνελ με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για μία ακόμη φορά να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μιλάμε για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα, ο οποίος με ξεχωριστές πράξεις του απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπύρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Ο κύριος Κεσέ, θυμίζω, εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Έχουν ζητήσει και τα τρία αυτά πρόσωπα να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Υπήρξε άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μάλιστα δέχεται και πειρά. Η ηγεσία του Αρείου Πάγου, θα λέει κανείς, εν το σύνολο της, για το πώς έχει χειριστεί αυτή την υπόθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Κατά την κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
2: Πάγου δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ επικαλείται ο εισαγγελέας νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν. Αυτό όμως οδήγησε σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία εξελίσσεται, όπως είπες και εσύ, σε τηλεοπτικά πάνελ. Η Χαριλάου Τρικούπη, να σου πω ότι εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από αυτή την υπόθεση παραμένουν αναπάντητη. Είδαμε και μια σύγκρουση διαξηφισμούς στο πάνελ το σημερινό του ΣΚΑΙ ανάμεσα στον Στράτο Σιμόπουλο, το βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, και τον Πέτρο Παπά από το ΠΑΣΟΚ. Εκ των πραγμάτων διορίζεται, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ η ηγεσία της δικαιοσύνης, με τον κύριο Σιμόπουλο να απαντά ότι ο εισαγγελέας είχε την ψήφο για να είναι στη θέση αυτή του δικαστικού σώματος. Δρυμία όμως ήταν και η κριτική και από την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα με ανακοινώσεις τους έριξαν πειρά στην απόφαση αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οποία χαρακτηρίζουν από προκλητική αιμονή για να κουκουλωθούν οι ευθύνες, από σκάνδαλο. Αυτό αναφέρει, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τη λέξη σκάνδαλο.
0: Θεωρώντας προφανώς πως έχουν ανακύψει νέα στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα οποία θα έπρεπε να εξεταστούν και να οδηγήσει τον εισαγγελέα στην απόφαση να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτή τη κόντρα που είχαμε εδώ στον ΣΚΑΙ του κυρίου Σιμόπουλου από πλευρά Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
6: Πώς να είναι εξαρτημένη η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και
5: πιστεύετε
6: να παίρνει τέτοιες κακές αποφάσεις, γιατί κρίνονται οι αποφάσεις αυτές της εισαγγελίας?
5: Όχι,
6: είναι κακές, κάκιστες οι αποφάσεις αυτές του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν με ρωτάτε τη θέση μας
5: άλλο
6: για αυτές τις αποφάσεις.
5: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η ηγεσία?
6: Είναι εξαρτημένη εκ των πραγμάτων, γιατί διορίζει η ηγεσία.
5: Δεν περίμενα αυτό από το εκπρόσωπο του πράγμα.
0: Μάλιστα, αυτά έγιναν σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι πολύ σύντομα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να δούμε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στη διεθνή ειδησιογραφία για να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Βρισκόμαστε όλοι εν αναμονή της ανακοίνωσης συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που φέρεται να έχει επιτευχθεί εδώ και μέρες αυτή η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν. Υπάρχει μια αισιοδοξία η οποία φανερώνεται και από τα όσα λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βεβαίως η ίδια αισιοδοξία είναι που εδώ και πολλές εβδομάδες έχει διαψευστεί, διότι έχουμε και στο πεδίο μια γενικότερη αναταραχή τις προηγούμενες εβδομάδες. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Αθηνά Παπακώστα να μας δώσει. Πάμε στην Αθηνά Παπακώστα να μας δώσει όλα τα νεότερα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γεια σου, Αθηνά μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται και μίλησε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Και σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία. Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία θα ανακοινωθεί, η οποία θα αφορά την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας δίχως προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έχουν τελείως διαφορετική άποψη. Ξεκαθαρίζουν ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, αλλά από την αποδοχή των όρων της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, στο παρασκήνιο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάμε για τον στρατηγό Νταν Κέιν, φέρεται, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, εδώ και εβδομάδες να έχει καταστήσει σαφές σε ανώτατους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να βρει την έξοδο κινδύνου από τον πόλεμο με το Ιράν. Και αυτό γιατί? Γιατί οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν πολύ σημαντικούς περιορισμούς. Μάλιστα, ο Νταν Κέιν φέρεται να έχει συζητήσει τις ανησυχίες του και με σημαντικά άλλα στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς επίσης και ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance. Όπως αναφέρει το CNN, που επικαλείται τρεις καλά ενημερωμένες πηγές, ο Κέιν φέρεται να θεωρεί ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές παράπλευρες συνέπειες, ενώ η αεροπορική ισχύ από μόνη της πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό το οποίο επισημαίνεται από διεθνείς αναλυτές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, Αθηνά, πως βρίσκεται σε αδιέξοδο η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ. Μένει να δούμε αν ένα βήμα προς την άρση αυτού του αδιέξοδου θα είναι αυτή η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν. Σίγουρα θα είναι μια θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή.
1: Είναι ένα δίλημα στο οποίο θα πρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει μια απόφαση, είτε να αποδεχτεί μια προσωρινή συμφωνία που διαπραγματεύονται αυτές οι δύο χώρες.
0: Ναι. Από την οποία συμφωνία, να το συμπληρώσουμε αυτό. Αθηνά, συγγνώμη που σε διακόπτω, από αυτή τη συμφωνία να το σημειώσουμε αυτό, προκύπτει πως θα έχει έναν ενεργό ρόλο στα στενά του Ορμούς το Ιράν. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει.
1: Ναι, και αξίζει σε αυτή την περίπτωση να κρατήσουμε το γεγονός πως πριν την έναρξη του πολέμου τα στενά του Ορμούς ήταν ελεύθερα.
0: Σωστά. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε μαζί τι είπε για αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο για τα στενά του Ορμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky.
2: Αυτές οι χώρες, και αναφέρομαι όχι τόσο στην Τουρκία αλλά κυρίως στη Σαουδική Αραβία και στο Πακιστάν, νιώθουν την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Κυρίως γιατί θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστος εταίρος, δεν είναι ο εγγυητής εκείνος της περιφερειακής σταθερότητας που ήταν μέχρι πρόσφατα. Είναι το αποτέλεσμα μιας εντελώς αλλοπρόσταλης ή εν πάση περιπτώσει χωρίς στρατηγικό βάθος πολιτικής από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
0: Ζήτημα αξιοπιστίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επιμερών Ντόναλντ Τραμπ βάζει λοιπόν ο κύριος Ιφαντής στον απόϊχο και αυτής της συμφωνίας. Δεν τα αναφέραμε, είναι σημαντικό όμως να επισημανθεί, κυρίες και κύριοι, που είχαμε μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στη Μέκα. Μιλάμε για κοινή αμυντική συμφωνία. Έχει ενδιαφέρον να τα βλέπει κανείς και από τη δική μας τη Σκοπιά τι συμμαχίες προσπαθεί να αναπτύξει η Άγκυρα το επόμενο χρονικό διάστημα, με τους ηγέτες Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν να συναντώνται στην Ιερουσαλήμ ιερή πόλη της Μέκκας. Και ενώ βεβαίως η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή είναι αυτή που ξέρουμε, υπήρξαν διαπραγματεύσεις που διήρκησαν περίπου ένα χρόνο και ξαναλέμε, προκύπτει από αυτές τις διαπραγματεύσεις, αυτό είναι το αποτέλεσμα, η συνυπογραφή μιας συμφωνίας κοινής άμυνας με τους τρεις ηγέτες να επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν άξονα που θα αποσκοπεί, σύμφωνα με τα όσα είπαν, στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής εναντί κάθε επιθετικής ενέργειας. Τραβάνε το δικό τους δρόμο και θεωρούν πως δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στα όσα πράττει ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα πολλά μπρος πίσω που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με τη βοήθεια της Αθηνάς Παπακώστα τώρα θα δούμε τι γίνεται Αθηνά στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό.
1: Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα η κόντρα καλά κρατεί. Μιλάμε για δύο χώρες με δύο κυβερνήσεις που η μία κοιτάει θεωρητικά στη Δύση και η άλλη στην Ανατολή. Η Ισπανία έχει επιβάλει συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, και θα διαρκέσουν για έναν ολόκληρο μήνα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την απάντηση της επιβολής παρόμοιων περιορισμών εκ μέρους της Ιταλίας, έπειτα από τη μαζική εισρωή μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό φύλακο της Σέουτα την περασμένη εβδομάδα. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η απόφαση? Ότι θα πραγματοποιούνται έλεγχοι διαβατηρίων, ηθαγένειας και ταξιδιωτικών θεωρήσεων τόσο στους Ιταλούς επιβάτες, όσο και σε επισκέπτες άλλων εθνικοτήτων που καταφθάνουν μέσω Ιταλίας. Την ίδια στιγμή η Μαδρίτη απαιτεί από τη Ρώμη να άρει τους ελέγχους που επέβαλε πρώτη έως την Κυριακή. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία, κατά την εκδοχή της Ιταλίας, η Ισπανία αναμένει ότι ένα νέο κύμα μετανάστευση θα πλήξει τη Θεούτα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι ενδεικτικό του προβλήματος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί αυτή τη μεταναστευτική κρίση, διαφορετικές φωνές και διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση της Ισπανίας και Ιταλίας, δύο γειτονικές χώρες, αν δεν μπορούν να συνεργαστούν για αυτό το θέμα και υπάρχουν τόσο αντίθετες γνώμες, απόψεις, είναι βέβαιο πως στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο και ακόμη εντονότερο. Ο καύσωνας εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Ευρώπη, η Αθηνά. Εδώ κατά διάρκεια όλου του καλοκαιριού είναι εντυπωσιακό πως έχουμε δει τις κοίτες πάρα πολλών μεγάλων ποταμών της Ευρώπης εξαιτίας του έντονου καιρικού αυτού φαινομένου που εμάς τουλάχιστον μας έχει αφήσει ανεπηρέαστους.
1: Καύσωνας, ξηρασία και πυρκαγιές. Με αυτά τα τρία φαινόμενα είναι αντιμέτωπη και φέτος το καλοκαίρι η Γυραιά Ήπειρος, αυτή η περιοχή που θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Σερβία είναι αντιμέτωπη με τις φλόγες, ενώ στην Ιταλία έχει σημάνει εκ νέου συναγερμός, καθώς η χώρα βιώνει το τέταρτο κύμα καύσωνα από την έναρξη του φετινού καλοκαιριού. Συνολικά 27 πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο. Το κύμα αυτό καύσωνα πλήττει κυρίως το νότο της Ιταλίας, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι αυτό το νέο κύμα θα διαρκέσει για τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες στη χώρα, με τη Γαλλία και χώρες των Βαλκανίων να βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς και εκείνες πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωπες με νέες υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ξηρασία, έχουμε τον ποταμό Βίστουλα να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στην Πολωνία, και αυτό εξαιτίας της ζέστης και των περιορισμένων βροχοπτώσεων. Η κήτη του έχει αποκαλυφθεί, προκαλώντας φυσικά αρρυθμίες στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Μέσα σε μία εβδομάδα, ο ενεργειακός κολοσσός ΕΝΕΑΚ αναγκάστηκε να περιορίσει τη λειτουργία σε δύο σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του ποταμού περιόρισε τα αποθέματα του νερού ψύξης. Την ίδια ώρα στην Ουγγαρία, σε οριακό σημείο παραμένει η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΠΑΚΣ. Παρά τη διαφαινόμενη άνοδο της στάθμης του Δούναβη, μετά από μερικές βροχοπτώσεις που είχαμε στην Αυστρία, ο σταθμός τώρα λειτουργεί περίπου στο 10% της δυναμικότητάς του, με τις αρχές να επεξεργάζονται λύσεις σε περίπτωση που η μείωση της στάθμης του Δούναβη γίνει διαχρονικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά Παπακώστα, και να έχετε έτσι συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον πλανήτη. Κρατήστε και τα όσα καλείται να αντιμετωπίσει η Ιαπωνία τις τελευταίες ημέρες, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον τυφώνα Ντόλφιν. Σήμερα έπληξε με σφοδρότητα την νότια περιφέρεια της χώρας, την περιφέρεια Οκινάουα. Έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι, ενώ έχει διακοπεί και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Από την πλευρά της, η Κίνα έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων και φέρει, καθώς ο τυφώνας αυτός αναμένεται να πλήξει και τις δικές της ακτές. Εντός συνόρων και πάλι στα δικά μας για να δούμε τα του πληθωρισμού. Χθες είχαμε από την Ελστάτ την ανακοίνωση των σχετικών στοιχείων για τον μήνα Ιούλιο. Έχουμε μεν επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4%. Βεβαίως σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος. Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι στα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από τον στόχο, που ο στόχος είναι στο 2%. Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση των τιμών. Μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα, δικατό όμως χαρατήσιο κρέας, συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων. Το συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κανείς είναι πως όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν σε μια ασφυκτική κατάσταση τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ο οποίος πιέζεται και από την ενέργεια, διότι φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη, παρά τα μέτρα και τις εκπτώσεις που υπάρχουν και τις επιδοτήσεις, μέτρα τα οποία εφαρμόζει αυτό το χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζουν να αυξάνονται αυτά τα ενεργειακά προϊόντα. Ως προς τον τομέα των υπηρεσιών, εκεί μιλάμε επίσης για μια αποκαρδιωτική εικόνα, με ενίκεια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών να έχουν αυξηθεί κατά πολύ βάσει των επίσημων στοιχείων της ΕΡΣΤΑΤ.

0: για μειώσεις τιμών που θα έρθουν στα σούπερ μάρκετ για τουλάχιστον 1000 προϊόντα, μέχρι και 7% οι μειώσεις των τιμών αυτών, αλλά μπορεί και να έχουμε και μεγαλύτερη μείωση σε κάποια προϊόντα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρωτοβουλία, έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, σημαντικό και αυτό για τους γονείς και τα παιδιά τους, 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα εκτιμάται πως θα προσθεθούν και νέες επιχειρήσεις, καθώς και νέοι κωδικοί προϊόντων. Είναι οι ζυμώσεις που γίνονται έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα και να ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου, ξαναλέμε, από την 1η του Σεπτέμβρη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για όλα αυτά χθες εδώ στον Sky ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ήταν καλεσμένος του Σπύρου Μάλι.
1: Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι, τέτοια εποχή, και σε σχέση με τον Ιούνιο. Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
0: Ένα από όσα ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και τον Σπύρο Μάλι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, και για τον πληθωρισμό και βεβαίως και για την πρωτοβουλία αυτή, στην οποία ποντάρει πάρα πολλά ο Υπουργός, για μείωση και αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις παραλίες με τους ελέγχους για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από επιχειρήσεις. Συνεχίζονται για ένα ακόμη καλοκαίρι. Είναι μια πρωτοβουλία αυτή που έχει ξεδιπλωθεί εδώ και δύο τουλάχιστον καλοκαίρια. Στο επίκεντρο των ελεκτικών μηχανισμών βρίσκονται πολύ γνωστές, πολύ φημισμένες παραλίες, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να αξιοποιούν και την τεχνολογία. Υπάρχει συνδρομή και drones για να εντοπιστούν οι παραβάτες. Ακούμε το ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη.
2: Μπορούν να έχουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και εμείς που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε, να έχουμε και εμείς κάτι ελεύθερο.
3: Για κάποιους επιχειρηματίες, ο χώρος που τους έχει παραχωρηθεί δεν φαίνεται να αρκεί. Και έτσι παραβιάζουν τα συμβόλαια μίσθωσης που έχουν υπογράψει με το δημόσιο, στερώντας σωτικό χώρο από τους λόμενους που δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
4: Εμείς με το ζόρι βρήκαμε τώρα. Δεν είχαμε να ξαπλώσουμε. Δεν μπορούμε στις ξαπλώσεις. Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
5: Βλέπετε εδώ πέρα είναι δεύτερο κατεδειμένοι και δεν μπορούμε ούτε να ξαπλώσουμε ούτε να καθίσουμε.
3: Στην μάχη κατά της κατάληψης Αιγιαλού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία.
6: Από πέρυσι, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες, επιστρατεύοντας πλέον και τα drones. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.
3: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyCoast. Τον μεγαλύτερο ρυθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
7: Σίγουρα θέλουμε περισσότερο χώρο σε πολλά μέρη.
3: Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο και συνοδεύτηκαν από λουκέτα και διοικητικές αποβολές. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Οικονομικών, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, κάτι που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον τηρούν τους κανόνες.

Τώρα, ελάτε να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας σε έξαρση. Έχουμε τα κρούσματα να αυξάνονται κατά 55% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιούνιο, όταν ήθιστε τους καλοκαιρινούς μήνες να καταγράφεται και μία έξαρση των κρούσματων. Το σημείο το οποίο διαφοροποιεί τη διασπορά του ιού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι πως φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο η Αττική. Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την Θεσσαλία λόγω των νερών που υπάρχουν εκεί και του ποινιού. Οπότε οι ειδικοί εδώ απευθύνουν

0: έκκληση για να μην έχουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων προς τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Ο ιός αυτός, να πούμε, μεταδίδεται κυρίως μέσα από το τσίμπημα των κουνουπιών. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πρωτίστως. Πάντως δεν είναι και τόσα πολλά τα κρούσματα για να υπάρχει ο όποιος πανικός. Θα ακούσουμε δηλώσεις ειδικών, ξεκινώντας με τα όσα είπε εδώ στον Sky 100,3 και το Δημήτρη Γιαννήρη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος επιχείρησε να μας δώσει τη συνολική εικόνα σε σχέση και με τις λοιμώξεις. Οι περισσότερες είναι ασυμπτωματικές, είναι λίγα τα σοβαρά περιστατικά τα οποία καλύτερα να διαχειριστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Οι περισσότερες λοιμώξεις που γίνονται είναι τελείως ασυμπτωματικές. Σε ένα περίπου 20% των λοιμώξεων οι άνθρωποι κάνουν ένα απλό πυρετό, κάνουν κάποια ιωσούλα, και σε λιγότερο από 1% συνήθως σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και σοβαρές ανοσοκαταστολές προχωρούμε στην ηλικία. Μπορεί αυτό να κάνει πιο σοβαρή νόσηση με είτε μυνηγίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή μην υποκεφαλίτιδα. Το κρατάει η ανοσία για αρκετό καιρό.
0: Από την αρχή του καλοκαιριού έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα, τα περισσότερα στην Αττική. Όμως την τελευταία εβδομάδα είχαμε 23 νέα κρούσματα και 2 θανάτους. Βλέπετε εδώ πως υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση. Δεν έχει διαφύγει το γεγονός αυτό των αρμόδιων υγειονομικών αρχών, ούτε βεβαίως και των επιστημόνων. Ακούμε τη Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο των γιατρών, των νοσοκομιακών γιατρών σε Αθήνα και Πειραιά, τι είπε για τα κρούσματα και τι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην βρεθούμε προδυσάρεστης έκπληξης το φετινό Αύγουστο.
2: Το 80% είναι ασυμπτωματικό, δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνουπί, σταματάει εκεί. Όμως υπάρχει ένα 18% που μπορεί να έχει απλά συμπτώματα, δηλαδή μια κεφαλαλγία, ένα μικρό πυρετό. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
0: Μια άλλη παράμετρο βάζει ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο επιστήμονας, καθηγητής επιδημιολογίας, μίλησε στο Open, βάζει και την παράμετρο των μολυσμένων πτηνών που έχουν μετακινηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την κεντρική Ελλάδα προς την νότια. Εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους έχουμε αύξηση των κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου μέσα στην Αττική το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι άλλο είπε ο κ. Μαγιορκίνης, θα ακούσετε στο ηχητικό που ακολουθεί.
3: Μεταδίδεται από κουνούπια που έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να μεταδοθεί, ούτε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ιός στην πλειονότητα των κρουσμάτων δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα, δηλαδή λιγότερο από 1% άτομα θα εμφανίσουν σημαντικά συμπτώματα.
0: Και ένα ακόμη θέμα το οποίο θα πρέπει να δει η πολιτεία και το βάζει πολύ σωστά νομίζω σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι τι γίνεται με τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών. Ενημερωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια για προγράμματα τα οποία γινόντουσαν από την περιφέρεια Αττικής και είχαν μια συχνότητα αρκετά μεγάλη, θα λέγε κανείς, τους προηγούμενους μήνες, όχι τους μήνες του καλοκαιριού. Φαίνεται εκεί πως υπάρχει ένα ζήτημα και ως προς την αντοχή των κουνουπιών στους ψεκασμούς. Ακούμε το τον ακούσαμε μάλλον τον Γκίκα Μαγιορκίνη. Θα ακούσουμε τώρα την Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, την παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τι είπε και πάλι στον τηλεοπτικό σταθμό Open για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.
4: Το πρώτο βασικό είναι οι 6 θάνατοι που είναι πολλοί και το δεύτερο βασικό είναι ότι ενώ πέρυσι το κεντρικό hot spot, δηλαδή και άλλες χρονιές ήταν η Θεσσαλία, φέτος έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο και στην Αττική.
0: Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυριανούδη.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: SOS για τα γερμανικά ποτάμια και τις μεταφορές λόγω ξηρασίας. Νέα τροπή για το μεταναστευτικό με την κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας. Τι λέει η Λευκωσία για την είσοδο της Γαλλίας στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Η Γερμανία συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες με ένα νέο κύμα καύσωνα πρώτων πυλών από την ερχόμενη εβδομάδα. Στο κόκκινο είναι η κατάσταση της χαμηλής στάθμης του Ρήνου στα δυτικά της χώρας, βασικού κόμβου μεταφορών στην κεντρική Ευρώπη. Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει τη χαλάρωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών τις Κυριακές και τις Αργίες προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά εμπορευμάτων. Στο άλλο μεγάλο θέμα από τη Γερμανία, η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απορρίπτει κατηγορίες περί εμπλοκής της Μόσχας στο περιστατικό με το παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για πρόχειρα κατασκευασμένη πρόκληση που εξυπηρετεί αποκλειστικά την Ουκρανία και κύκλους της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης. Παράλληλα, κάνει λόγο για νέο κύμα αντιρωσικής ιστερίας στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας τώρα, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της κυβέρνησής του στη Σόφια ότι υπτάμενο αντικείμενο εξεράγησε βουλγαρικό έδαφος κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, το σημείο της έκρηξης βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει την Ουκρανία με την Τουρκία. Η μη επανδρομένη συσκευή έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Αλλάζουμε θέμα και μεταβαίνουμε στην Κύπρο, όπου αποκτά νέα δυναμική το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η Λευκωσία υποδέχθηκε θετικά την ξαφνική ανακοίνωση για είσοδο της γαλλικής Meridiam στον Great Sea Interconnector, εκτιμώντας ότι η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας ενισχύει τόσο την επενδυτική βάση του έργου, όσο και την πολιτική στήριξη για την υλοποίησή του. Ο Λουκιανός Λυρίτσας έχει το ρεπορτάζ.
7: Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός χαρακτήρισε τη συμμετοχή της γαλλικής ως ψήφο εμπιστοσύνης, κάνοντας λόγο για τεράστια νέα δυναμική, καθώς εκτιμάται ότι η είσοδος της γαλλικής εταιρείας καθιστά την Γαλλία άμεσα συνδεδεμένη με την υλοποίηση ενός έργου που έχει συναντήσει εμπόδια λόγω των τουρκικών αντιδράσεων στις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Πάντως, παρά την θετική υποδοχή, η κυπριακή κυβέρνηση δεν εμφανίζεται έτοιμη να μεταβάλει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τη στάση της ως προς την δική της οικονομική συμμετοχή. Ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η απόφαση για ενδεχόμενη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης δέουσας επιμέλειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ενημερωθεί για τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ ΑΔΜΙΕ και Meridiam, καθώς η μόνη πληροφόρηση που δόθηκε εξ Ελλάδος ήταν σε πολιτικό επίπεδο. Στην διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των Υπουργών Ενέργειας των δύο χωρών, αλλά και κατά τις πρόσφατες επαφές του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Λευκωσία αποδίδει την ελλειπή ενημέρωση της για τη συμφωνία στο γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην επένδυση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιώνει πλήρη γνώση της συμφωνίας μεταξύ δύο οργανισμών ιδιωτικού δικαίου. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
6: Μπαίνουμε στην Ευρώπη, όπου η διπλωματική σύγκρουση Ρώμης-Μαδρίτης κορυφώνεται. Χθες το βράδυ, ισπανικές αρχές άρχισαν να πραγματοποιούν ελέγχους σε επιβάτες αεροσκαφών και πλοίων από την Ιταλία, απαντώντας στην προσωρινή αναστολή της συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία, την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση Μελώνη την 1η Αυγούστου εξαιτίας της κρίσης στη Θέουτα. Η Ισπανία κατήγγειλε ότι η πολιτική αυτή πρωτοβουλία τάσεται εκτός του αναγκαίου πνεύματος αλληλεγγύης στην Ευρώπη και ζήτησε την άμεση κατάργηση του μέτρου. Η αντίδραση της Ιταλικής κυβέρνησης όμως ήταν αρνητική. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
8: Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα και επιβολές από το εξωτερικό. Η παύση της συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον 15 Αύγουστο, ήταν η απάντηση. Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της Ένωσης η οποία προχώρησε στον συγκεκριμένο περιορισμό. Πρόκειται ουσιαστικά για πολιτικό bras de fer. Η συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης την περασμένη Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι χώρες μέλη βρίσκονται στο πλευρό της Ισπανίας. Η Ιταλία δεν κατάφερε να επιβάλλει την στροφή που ήλπιζε με δημιουργία κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Αφρική. Η κυβέρνηση Σάντσεθ περνά τώρα στην αντεπίθεση, διότι θεωρεί ότι η στάση της Ιταλίας πλήττει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των Ισπανών πολιτών. Σύμφωνα με τον τύπο, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταϊάνι προσπάθησε να πείσει τη Μελώνη να ρίξει τους τόνους, αλλά δεν τα κατάφερε. Και άλλες μεσογειακές χώρες, τέλος σε άτυπες επαφές τους με τη Ρώμη, φέρονται να υπογράμμισαν ότι η προσωρινή παύση ισχύως του Σέγγεν δεν είναι η κατάλληλη οδός, διότι κανείς δεν ξέρει αν θα αναγκαστεί στο μέλλον να αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
6: Και κλείνοντας, ιστορική σημασία είναι το Σύμφωνο Αμυντικής Συνεργασίας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία με φόντο τους φόβους για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία της Μέκας δεν απευθύνεται εναντίον καμίας χώρας και είναι ανοιχτή σε άλλα κράτη που υποστηρίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας επίσης το δικαίωμα της αυτοάμυνας, όπως είπε, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σε ρυθμούς του CSKA 1948 και Conference League κινείται ο Παναθηναϊκός που άρχισε την προετοιμασία του σήμερα με τον Λιβάη Γκαρσία κανονικά να συμμετέχει σε full ρυθμούς και τον ίσως να δουλεύει στη διάσπαση της αντίπαλης άμυνας, ενώ στη ρεβάνς στη Σόφια τη Δευτέρα το απόγευμα να χωρεί η αποστολή των πράσινων.
0: Το μάτς έτσι Νίκο, την Τρίτη.
9: Την Τρίτη το παιχνίδι, βεβαίως.
0: Με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ από τον Sky, εμείς το δείχνουμε και αυτό.
9: Μάλιστα.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
9: Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Άθεση Καλυθέας στην Όλγοης Αρίνας, το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν το τελικό του Super Bet Super Cup. Ενώ στον Ολυμπιακό Μεδιλίπαρ περιμένει καλά ματάτα για τον ΕΣΕ προκειμένου να τον συνυπολογίσει στην κρίσιμη αναμέτρηση, ενώ στην ΑΕΚ Μέχεν την προσεχή εβδομάδα. Τέλος, θα δίνει χώρο να πούμε ότι φύγει περισσότερο κλειός γύρω από τον Τζάνι Φαντίνο μετά από το δημοσίευμα στη Telegraph σχετικά με φερόμενη σχέση του Προέδρου της FIFA με πρώην εργαζόμενη του UEFA, την περίοδο που ο ίδιος κατήχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μέσο, η UEFA προχώρησε στη συμφωνία αποχώρησης με την συγκεκριμένη γυναίκα, καταβάλλοντάς την εξαψήφιο ποσό, ενώ φέρεται να κάλυψε και τα έξοδα φοίτησής της σε πρόγραμμα MBA.
0: Μάλιστα, έχουν πει τώρα όλα στο μικροσκόπιο γύρω από τη θητεία του κυρίου Ιφαντίνο, ναι, και φαίνεται πως. Ναι, φαίνεται πως αυτές οι φωνές που ζητούν την αποχώρησή του δεν πρόκειται να κοπάσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
9: Να είσαι καλά.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Εσείς δεν έχετε να πάτε πουθενά, μένετε εδώ συντονισμένοι, διότι θα ακολουθήσει ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται η Άσπα Παναγοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια μαζί σας, όπως άλλωστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, η Μαρία Δουρουδή μέχρι και τις 5. Καλό σας απόγευμα.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Θεούτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Radio Bella στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώσω.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Bella FM.

0: ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Bella FM.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Τα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Bella FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: αγάπες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Bella FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM

όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

πως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Εσένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτωσα

0: σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Το παθαίνει συχνά

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.